0: ότι φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

0: Πάλι.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω. Την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισε στον εαυτό σου πως είσαι

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Στα χαράματα.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: μάτια σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίχτα, ρίχτα, φωτιά στη νύχτα.
1: Νόβα 931, κολλάς μαζί του.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

η πόρτα κι ο δρόμος. Γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις και δεν.

ανάποδα γύρισα τη γη. Κάθε επιθυμία σου έκανα αληθινή. Δεν υπήρχα εγώ, υπήρχες μόνο εσύ. Η σχέση με σένα, μια σχέτη φυλακή. Μα ήρθε η ώρα να σ' αφήσω να λυτέψω. Τη ζωή μου να ζήσω, με τους φίλους μου να κάνω χαμό. Γι' αυτό απόψε θα βγω, απόψε για μένα ζω.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Αλφα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει. Σαν να καινω πάλι σε λίγο θα βρεθώ. Απ' το ατίθασο κορμί σου μου έχει μείνει.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Νόβα 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebuttal.

0: κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
1: Nova 931.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: καρδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
8: Με την υποστήριξη του Nova 931.
9: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Sky.gr, μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
22: Καλή σας ημέρα, να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, συντονιστήκατε στον Sky 100,3 και ξεκινάτε την ημέρα σας μαζί μας. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Εύχομαι να βρείτε τη γη της επαγγελίας, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τις ημέρες των διακοπών σας. Και όσοι μείνουμε εδώ, μην μας λυπάστε, θα έχουμε ένα απολαυστικό τριήμερο σε μια άδεια Αθήνα.

Άλλωστε, όπως γράφει σήμερα και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής, ζητούμενο αυτές τις ημέρες σε παραδοσιακούς προορισμούς, καλοκαιρινούς, νησιά, είναι η χαμένη αυθεντικότητα. Φεύγουμε λιγάκι από την πόλη να συναντήσουμε την παράδοση, αλλά η παράδοση δυστυχώς μας κυνηγάει όπου και αν πάμε. Ίσως γιατί έχουμε γίνει και εμείς λίγο καλοπερασάκηδες. Και απευθύνομαι για όλους όσοι αναζητήσετε τώρα που θα πάτε σε κάποιο νησί την αυθεντικότητα και την παράδοση, φίλοι μου. Είτε ένα τρυφερό ενσταντανέ από τη γατούλα, την έχουμε δει αυτή τη γατούλα, είναι η ίδια που βρίσκεται σε πολλές καρποστάλ, σε ένα τραπεζάκι, κάτω από ένα τραπεζάκι μιας ταβέρνας. Είτε τη γιαγιά, λέμε εμείς τώρα, θα πάμε στο χωριό, θα πάμε στο νησί και θα βρούμε τη γιαγιά να πλένει στη σκάφη. Είτε αναζητάτε αυτό, είτε μόλις έχετε παρκάρει το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο σε ένα γραφικό κατά τα άλλα καλντερίμι και ετοιμάζετε να πάρετε το μπάνιο σας στις πολυτέλειες που προσφέρει το Beach Bar, εύχομαι να περάσετε όμορφα, αλλά και δεν το λέω για να σας τη χαλάσω, αλλά έτσι συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Η αυθεντικότητα αποτυπώνεται πλέον, όπως γράφει και ο φίλος Μωσάκης στην καθημερινή σήμερα στο άρθρο του, αποτυπώνεται πλέον σε φωτογραφικά άλμπουμ που μας έχουν ξεμείνει και σε συζητήσεις που κάνουμε με τις παρέες του στυλ «Θυμάσαι τότε». Μόνο λοιπόν που έχει απομείνει, που λέει και ο Σάκης Μουμτζής, είναι κάτι φωτογραφίες, κάτι παλιά φιλμάκια, κυρίως ερασιτεχνικά. Τα περασμένα μεγαλεία των νησιών συγκρίνονται με τη σημερινή τους εντός ή εκτός εισαγωγικών κατάδια που αναπόφευκτα έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή και των νησιωτών κυρίως. Οι καιροί όμως άλλαξαν, φίλες και φίλοι μου, και αμφιβάλλω, λέει ο Σάκης, αν η αναζήτηση της χαμένης αυθεντικότητας απασχολεί έστω και ένα κλάσμα από τους τουρίστες. Προφανώς.

Η πρόοδος λοιπόν, η πρόοδος, η επιδίωξη και η μεγιστοποίηση του κέρδους έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, έχουν αλλάξει και τις διακοπές μας, έχουν αλλάξει τις παραθάσεις, τις προσλαμβάνουσες, έχουν αλλάξει το τι αναζητά ο καθένας όταν πηγαίνει, έστω και αυτές τις λίγες ημέρες ξεκούρασης, χωρίς να αποχωρίζεται σε καμία περίπτωση εννοείται το κινητό από το χέρι. Και μιας και είμαστε τώρα στο κεφάλαιο πρόοδος, τι σημαίνει πρόοδο, τι σημαίνει αλλαγή, τι σημαίνει συντηρητισμός, τι σημαίνει παράδοση, όλες αυτές οι έννοιες, γράφει σήμερα η στήλη Φιλίστορ του αείμνηστου Μιχάλη Κατσίγερα, που τώρα επιμελούνται ο Βασίλης Μινακάκης και η Μυρτό Κατσίγερα. Περί πρόοδου, έτσι το αφήγημα. Σιγά σιγά θα έρθω και στα σημερινά. Απλά τώρα με έχει πιάσει, γιατί σας βλέπω που φεύγετε, εμείς μένουμε, και λιγάκι αυτό μου έχει αναστατώσει το είναι μου. '14-8-36. Επιστρέφουμε την ίδια ημέρα το 1936. Και λέει, επευκαιρία της εορταστήσης 80ετηρίδος του ανακαλύψαντος την θεωρία της ψυχαναλύσεων καθηγητού Φρόιδ, ο ευρωπαϊκός τύπος δημοσιεύει μερικά χαρακτηριστικά ανέκδοτα της ζωής του. Εις ένα δημοσιογράφο ο οποίος τον ρώτησε τι σκέπτεται δια την πρόοδο του πολιτισμού, ο Φρόιντ απάντησε. Η πρόοδος, του λέει νεαρέ μου, δεν συντελείται όπως νομίζομεν δια των ανακαλύψεων και των εφευρέσεων της επιστήμης. Τουναντίον, κάθε νέα εφεύρεση συνυπεφέρει και ένα νέο δια την ανθρωπότητα κίνδυνων. Μόλις ανακαλύφθησαν τα αεροπλάνα, ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος εκηρύχθη. Μόλις ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, το φοβερό των αφροδίσιων νόσημα μας ήλθε εις την Ευρώπη. Η πρόοδος και ο πολιτισμός, προσέξτε, η πρόοδος και ο πολιτισμός συντελούνται μόνον εις την ψυχήν του ανθρώπου.

Εντάξει, τέλος και για σήμερα συνεδρία. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Έχουμε το ραντεβού μας στην ψυχοθεραπεία. Θα την κάνουμε και αυτή. Ξέρετε, κάθε πρωί μαζεύονται τις προηγούμενες ημέρες. Ξυπνάμε, μαζευόμαστε εδώ μια παρέα λίγο μετά τις 8. Κάνουμε τη συνεδρία μας για να μπορέσουμε μετά να τα βγάλουμε πέρα στο υπόλοιπο. Ο αέρας, λέει, που έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία. Ελπίζω να μην σας εμποδίσει να πάτε εκεί που θέλετε.

Ναι, το ποιοι είμαστε πάντοτε είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσω, γιατί το ξεχνώ. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει σήμερα την οργάνωση, την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-4800-170-174 στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Εσείς στα μηνύματα που μπορείτε να τα στείλετε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά ακόμα πιο εύκολα μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο Sky Radio, πάνω δεξιά έχει την άποψή σου, πες την άποψή σου. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά. Οπότε γράφετε και επικοινωνούμε, και τις μουσικές αυτές τις έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Διακοπό μουσικές σήμερα η Κωνσταντίνα. Όπως λέγαμε, μια εποχή διακοποδάνεια. Τι ήταν και αυτές οι εποχές. Τι ωραία χρόνια, ρε παιδί. Άλλο που το πληρώνουμε. Δηλαδή, η ατυχία είναι ότι το πληρώνουμε εμείς. Θα μπορούσαν να το πληρώσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εμείς όμως θέλαμε άλλη μια δεκαετία να τα απολαύσουμε. Τι ωραία διακοποδάνεια. Δηλαδή, δεν είχες χρήματα για δάνειο. Σου έδινε 3.000 η τράπεζα χωρίς καμία εγγύηση. Ποιος μπλέκεται τώρα με εγγύησεις. Περίπτερα έστειναν στις πλατείες και μύριζαν πιστωτικές κάρτες. Ωραία χρόνια Πασοκάρα και Μεταπασοκάρα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία που ήρθε μετά το Πασόκ ήταν το Μεταπασόκ της δεκαετίας του 2000. Ήταν τότε που δύσκολα έβρισκες κάποιον που δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος.

0: nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king.
1: Λέει ο Βασίλης, έχει ως σημείο αναφορά στα όσα είπα για τον τουρισμό, τα νησιά. Αν η ενέργεια, το νερό και τα λειτουργικά κόστη συνεχίζουν να αυξάνονται, το τουριστικό προϊόν θα γίνει μη κερδοφόρο. Τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα δεν είναι παραμονή του 15 Αύγουστου, όπως μας είπατε, είναι παρανομή της Παναγιάς μας. Σε ευχαριστούμε για την παρατήρηση. 100% δεκτή. Και μάλιστα θα μας δοθεί η ευκαιρία λίγο μετά τις 9 να μιλήσουμε για αυτή την ημέρα, γιατί συνήθως τη συνδέουμε με διακοπές, με τριήμερα, τετραήμερα, πώς θα γίνει να κολλήσουμε κάνα ρεπό. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε τόπο διακοπών, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί εγώ το έχω δει και κάπως αλλιώς μέσα μου. Εγώ δεν θα το παίξω κάτι, δεν θα προσποιηθώ κάτι που δεν είμαι. Εγώ πιστεύω, έχω αυτό το θέμα για εσάς ή οτιδήποτε πώς θέλετε να το πείτε. Οπότε για εμένα αυτές οι μέρες έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα, μια ιδιαίτερη σημασία και αποτελούν και μια ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε τώρα μια πρωινή παρέα στο ραδιόφωνο, να μπούμε λιγάκι στην ουσία. Δηλαδή η ουσία δεν είναι τι θα κάνεις το 15 Αύγουστο, πού θα περάσεις το 15 Αύγουστο. Για εμένα η σημασία είναι τι σημαίνει για το σύγχρονο κόσμο, το νόημα για το σύγχρονο κόσμο του εορτασμού, της κοιμήσεως, της Θεοτόκου. Έτσι το έχω δει εγώ, μπορεί να είναι η πετριά μου.

Επειδή μετά τις 8.30 θα το πάμε και με αρκετούς καλεσμένους σήμερα, για 2-3 θέματα έτσι που είχα στο μυαλό μου, θα ξεφύγουμε όμως και από την επικαιρότητα. Θα ανέβουμε σε μαγικά μέρη να βρούμε τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα, κατά τις 9.30, να μου έχετε ξυπνήσει όλοι, έτσι να κλείσει και ωραία η εκπομπή με τον φίλο μου Κώστα, με τη μάμη τη φιλία του, σπουδαίο συγγραφέας και πολυγραφότατος. Θα τον ρωτήσω που βρίσκει την έμπνευση για όλα αυτά. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Κώστας. Αλλά πριν από αυτό θέλω έτσι να μιλήσω για κάνα δύο θεματάκια, αν θέλετε και εσείς να το σχολιάσουμε δηλαδή. Το ένα είναι το θέμα με τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών. Το λέω γιατί βλέπω ένα πανηγύρι να έχει στηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα πανηγύρι, ένας εορτασμός, παραμονή δηλαδή τώρα της Παναγίας, έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι ότι να το στέσας έριξε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλώς εγώ τι συμπέρασμα βγάζω από τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ή μάλλον πρώτα να το πιάσουμε ανάποδα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ξέρετε κιόλας το τι έγινε δηλαδή πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώσει με αποφάσεις του τις άδειες λειτουργίας για προγράμματα σπουδών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Βέβαια, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, που οι λόγοι αυτοί έχουν σχέση όχι μόνο με τα μη κρατικά, αλλά και με το θεσμό ελέγχου, τον φορέα ελέγχου των μη κρατικών. Τι εννοώ? Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης για τα μη κρατικά, ο οποίος ήταν αρμόδιος να βεβαιώσει ότι το παράρτημα το συγκεκριμένο διαθέτει κατάλληλα κτίρια, μέχρι να γίνει συζήτηση στο ΣΤΕ, δεν το είχε αυτοδιαπιστώσει. Καθυστέρησε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή γίνεται η συζήτηση επειδή τίθεται εν αμφιβόλο οι κτηριακές υποδομές του μη κρατικού και ο φορέας που πρέπει να ελέγξει δεν το έχει κάνει ακόμα. Το δεύτερο είναι γιατί ένα από τα μέλη του φορέα που έπρεπε να εξετάσουν τις άδειες λειτουργίες κτλ. Είχε σχέση με το μη κρατικό και σου λέει τώρα δεν μπορεί εσύ να έχεις εργαστεί για αυτό και από την άλλη να το ελέγχεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή από μόνος του αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να πει, παιδιά, εγώ δεν θα πρέπει να είμαι σε αυτή την επιτροπή, έχω πάρει μεροκάματα από αυτό το πανεπιστήμιο. Δηλαδή βγάλτε με. Προβληματικό σημείο και αυτό. Προσέξτε, μέχρι τώρα μιλάμε για περιπτώσεις, όχι για την ποιότητα σπουδών, όχι για τα προγράμματα, περιπτώσεις που αφορούν το διαδικαστικό, την γραφειοκρατία ή αν θέλετε και ενδεχόμενες σχέσεις, σκιές στις σχέσεις κάποιων μελών με τα μη κρατικά. Παρόλα αυτά λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση και η λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ισχύουν όσα είχαν κριθεί το 2025. Δεν ρίχνει το νόμο για τα μη κρατικά. Αυτά λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απλά ως παρατήρηση λέω το εξής. Νομίζετε εσείς ότι με το πανηγύρι που στήθηκε με αφορμή μια απόφαση του ΣΤΕ που δεν αφορά και την ολότητα, αφορά κάποια επιμέρους θέματα, νομίζετε ότι θα βρεθεί κοινός τόπος, θα βρεθεί άκρη στην παρούσα συζήτηση που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, νομίζετε ότι θα βρεθεί άκρη και συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Όταν καταγράφεται τώρα με αφορμή 2-3 περιπτώσεις, καταγράφεται αυτή η συμπεριφορά, να βγαίνουν όλοι στα κάγκελα. Γελαστικάτε. Ποτέ όμως, ποτέ. You can walk to the
παίρνω πίσω το ποτέ. Την έχω βγάλει από τη ζωή μου αυτή τη λέξη. Το ποτέ δεν υπάρχει πια σε μένα. Απλά με τις αντιδράσεις που βλέπω έτσι να υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός κι αν μετά τις εκλογές προκύψει ένα τοπίο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.

Μιας και είμαστε τώρα στα κόμματα, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το βιντεάκι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα βίντεο, μια προσπάθεια που γίνεται να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, μετά την περιπέτεια που πέρασε, συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να είναι δυνατός, θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο του, θέλει να κάνει με λίγα λόγια το δικό του rebranding.

Και τι σκέφτηκε ο Βασίλης Νέδος με αφορμή αυτό το βίντεο? Το βίντεο δείχνει τον Μπολάκη, δείχνει τον Νίκο Παπά, δείχνει την Ρένα Δούρου να έχουν βγει μπροστά, να λένε ότι είμαστε εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατός, μια ομαδική έτσι παρουσία των στελεχών μπροστά από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το κόμμα είναι ζωντανό, δεν έσβησε. Και ακούστε τώρα πώς το είδε στο μυαλό του το όλο θέμα ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Λέει, στο ημίχρονο του τελικού του φετινού Μουντιάλ που είδε όλος ο πλανήτης, είδαμε ένα σώμα με τη Μαντόνα, τον Ρονάλντο που επίσης τώρα το παλεύει με λίγα κιλά παραπάνω, τον Ροναλντίνιο που κι αυτός προσπαθεί να μείνει στο δρόμο της αρετής, περασμένα μεγαλεία σερβιρισμένα με κάποια εσάντς κιτσογκλαμουριάς. Και μετά έρχεται στο διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με Δούρου, Παπά και Πολάκη. Τώρα λέει ποιος είναι η Μαντόνα, ποιος ο Ρονάλντο, ποιος ο Ροναλντίνιο, το αφήνω σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις ψάχνεις να βρεις τον πρωταγωνιστή. Παιδιά, ο πρωταγωνιστής έφυγε, άνοιξε δικό του μαγαζί. Είναι σαν τα remake όπου, ρε παιδί μου, εσύ θα ξαναδείς το έργο επειδή έχεις αγαπήσει, έχεις λατρέψει τον τρόπο που παίζει ο Σταλόνε, ξέρω εγώ, που κάνει το Ράμπο, ο Σβατζενέκερ, και λες και στο επόμενο θέλω να δω τον Σβατζενέκερ. Και σου προκύπτει τώρα, δεν σου προκύπτει μάλλον Σβατζενέκερ, σου προκύπτει κάτι άλλο και μένεις να βλέπεις μια ταινία που ψάχνεις να βρεις τον πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστής, παιδιά, ανεβάζει δικό του έργο. Έχει τώρα το δικό του θείασο. Σας θέσιλε στον εξώστη. Και μιας και είμαστε τώρα και σε άγιες ημέρες, χρησιμοποίησε και τον εξώστη για άφεση αμαρτιών για κάποιους. Λοιπόν, οπότε μην ψάχνετε. Ο άλλος τώρα κάνει περιοδίες με θείασο. Το remake, να δούμε πόσα εισιτήρια θα κόψει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.

ωραία που τα έχω τακτοποιημένα στο μυαλό μου. Τέσσερα πράγματα ήθελα να πω, δηλαδή τα είχα έτοιμα, τα σκεφτόμουν και λέω το πρώτο μισάωρο, αυτά τα τέσσερα. Μόλις έφτασα στα δύο, μου λέω ο Βραχνός διαφημίσεις. Τόσο ωραία τα τακτοποιώ στο μυαλό μου μέσα στον Αύγουστο.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Προστροφώ. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Το λιμάνι του Πειραιά να χωρούν κανονικά μέχρι στιγμής, όπως και τα πλοία προς τον Αργό Σαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Εντοπίστηκε και προσήχθη οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή φίλες και φίλοι, καλά τα λόγια, στα λόγια είμαστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι. Το θέμα είναι οι πράξεις. Και στην πράξη το όλοι μαζί μπορούμε. Όχι επειδή τον έχω ζήσει από μέσα τον οργανισμό, την πλατφόρμα για τον εθελοντισμό, το όλοι μαζί μπορούμε. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι αντιληπτό από τον καθένα, ο οποίος έστω έχει και μία συμμετοχή σε οποιασδήποτε δράσεις, είτε είναι δεντροφυτεύσεις, ποτίσματα, εθελοντικές αιμοδοσίες, μια πληθώρα δράσεων, οποία μπορείτε να βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν, δεν μένουμε μόνο στη θεωρία, πρέπει να κάνουμε και πράξη αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, απ' τη μια νοιάζομαι το περιβάλλον, αλλά από την άλλη κάνω και μία δραστηριότητα που δεν είναι ότι θα μου σώσει τον κόσμο, έτσι, δηλαδή δεν στοχεύει εκεί. Δηλαδή δίνοντας μία σακούλα στα διόδια σε κάθε αυτοκίνητο που φεύγει τώρα, αυτό κάνει το όλοι μαζί μπορούμε, παραμονή της Παναγίας, δίνει μία σακούλα στα διόδια, 30.000 χάρτινες σακούλες θα διανεμηθούν σε διόδια όπως βλέπω εδώ, Ελευσίνα, Φίδνες, Μάλγαρα. Με τη στήριξη πρέπει να πούμε και τους ιδιώτες που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες, Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού. Λοιπόν, και διανέμονται, και να ευχαριστήσουμε και την ACS, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, και την επιχείρηση, γιατί και οι ιδιώτες συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι θα σωθεί το περιβάλλον και εκεί που θα πάτε δεν θα έχουμε σκουπίδια κτλ. Θα δούμε τα γνωστά κατά την επιστροφή σας, ελπίζω όχι, αλλά είναι σύνηθες να βλέπουμε βουνά από σκουπίδια σε έτσι καλοκαιρινούς προορισμούς μετά την αποχώρηση των ταξιδιωτών. Λοιπόν, αλλά οι 30.000 σακούλες που μοιράζετε όλοι μαζί μπορούμε, που μπορεί να βοηθήσει? Μπορεί να βοηθήσει στο ότι το παιδί που βρίσκεται μέσα και δει τον πατέρα του, τη μητέρα του να παίρνει αυτή τη σακούλα, μπορεί να τους ρωτήσει ότι τι κάνουν αυτοί εδώ οι τρελοί, τι σακούλες μας δίνουν. Και είναι καθήκον σας να το εξηγήσετε ότι μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Προσπαθούμε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Δηλαδή, εννοώ ότι αυτή η σακούλα μπορεί να γίνει μια αφορμή για συζήτηση ή τέλος πάντων να μπει κάτι στο μυαλό που να το κάνει να δουλέψει αργότερα. Αυτή είναι η σπουδαιότητα αυτής της κίνησης, κατά τη δική μου γνώμη. Birds flying high. Και τώρα πάμε στα σκληρά. Πάμε στα σκληρά τώρα. Με τον καθηγητή Μάριο Ευθυμιόπουλο θα πάμε στα σκληρά. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Που είμαστε πάλι εδώ και αυτό το πρωινό.
1: Καλημέρα, να είστε καλά και χρόνια πολλά και για το 15 να έχουμε μια καλή Παναγία.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είτε έχει την ευκαιρία να περάσει κάπου όμορφα, είτε μένει εδώ πίσω στην πόλη.
1: Γι' αυτό και εμείς εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε. Ναι.
0: Λέει, διαβάζω δηλώσεις Φιντάν από την Αίγυπτο, γιατί είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας που είχε αφορμή αυτή τη συμμαχία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, και μας είχατε εξηγήσει και είχαμε μπει σε βάθος ότι γιατί κάθε χώρα μπαίνει σε αυτό το σχήμα, τι επιδιώκει, και είχαμε αφήσει τις περιφερειακές, δηλαδή μία από αυτές ήταν η Αίγυπτος, και τυχαίνουμε τώρα σε μία συγκυρία που ο Φιντάν έχει πάει στην Αίγυπτο, έχει επιτεθεί με τον τρόπο του και όσα έχει πει στο τριμερές σχήμα Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου. Προσπαθεί να φέρει την Αίγυπτο κοντά της η Τουρκία. Εσείς είστε, λέει, ο σύμμαχός μας. Πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Η Αίγυπτος δείχνει να κρατάει τις επιφυλάξεις της. Δεν θέλει να μπει στο σχήμα, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Η Αίγυπτος δείχνει να κρατάει τις επιφυλάξεις της. Δεν θέλει να μπει στο σχήμα.

0: τρομοκρατίας στην Αίγυπτο για τον Σίσι, λέει, για τον ηγέτη της Αιγύπτου, τώρα που θέλει να συμμαχίσει, έτσι. Είναι τρομοκράτης, είναι δικτάτορας, είναι παράνομος τύρανος. Αυτά έλεγε ο Ερντογάν για τον στρατηγό Σίσι.
1: Δεν είναι ενδιαφέρον πώς αλλάζει πρώτο Ερντογάν όταν λέει, ποτέ δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά την Τουρκία και την Αίγυπτο. Καταρχήν, ο Σίσι, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βγήκε στην εξουσία εναντίον της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κάτι για το οποίο ο Ερντογάν κατηγορείται ότι υποθάλπτει ακόμα. Και βεβαίως έχει κάνει και το δικό του δίκτυο, το θρησκευτικό πολιτικό, με το οποίο υποθάλπτει όλες αυτές τις αραβικές χώρες. Άρα υπό κάποιες συνθήκες είναι πολύ φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, αυτό που σας είχα πει και την άλλη φορά είναι ότι και η Σαουδική Αραβία το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που πήγε στη Μέκα, ας πούμε, όχι μόνο το θρησκευτικό μήνυμα, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παίξει το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά επίσης να υπενθυμίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μουσουλμανική αδελφότητα με αυτές τις χώρες τουλάχιστον. Τώρα από εκεί και πέρα, η όλη κατάσταση με την Αίγυπτο προφανώς το βάλανε στο ενημερωτικό, γιατί χρειάζονται την Αίγυπτο ως αραβική χώρα. Γιατί έχει τους αριθμούς.
0: Να το πάω ένα βήμα πιο πίσω. Σας προβληματίζει η αλλαγή στάση της Αιγύπτου που είχε φανεί και με την υπόθεση του μοναστηριού?
1: Όχι, δεν με ανησυχεί, αλλά δεν είναι ξεκάθαρες. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεκάθαρες σχέσεις εμείς με αυτές τις χώρες. Και ας εξηγήσω γιατί. Υπήρχε μία περίοδος πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η Ελλάδα είχε την πολιτική τη λεγόμενη της Μέσης Ανατολής στο σύνολο. Κάτι το οποίο αυτό το ξεχάσαμε κανονικότατα, λέω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν έχει επανέλθει υπό διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις, ας πούμε, και διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες όμως, για να μπορέσει κάποιος να χτίσει, πρέπει να έχει ένα στρατηγικό βάθος με το οποίο να κατανοούν και οι αραβικές χώρες. Γιατί οι αραβικές αυτές οι χώρες ξέρουν του συνόλου, δεν ξέρουν κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή θέλουν την απόφαση να βγαίνει για όλα τα ζητήματα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, διαθρησκευτικά κ.ο.κ. και μετά να παίξουν. Τώρα, όσο αφορά το μοναστήρι, αυτό που μου λέτε, είναι λίγο πιο σύνθετη η κατάσταση. Γιατί η Αίγυπτος πολλά τα έτη τώρα προσπαθεί να πάρει μέρη από εκεί, ούτως ώστε υποτίθεται να κάνει ανάπτυξη, λέει, σε real estate. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του, σε ουσία. Από την άλλη πλευρά, το θρησκευτικό το αναγνωρίζουν μεν και βάσει αυτού πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ανανέωση της περιοχής, ώστε κάποιος να κάνει θρησκευτικό τουρισμό στην Αίγυπτο. Αυτό, σαν ιδέα, γενικά και αόριστα, μπορεί να είναι ωραίο, ιδανικό, ιδεατό κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει πολύ θετική έξαρση, αλλά δεν έχει στρατηγικό βάθος. Δεν έχει, εκ του συνόλου, οι χώρες του, οι αραβικές, δεν έχουν βάθος. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η Αίγυπτος θεωρείται ότι είναι η πολιτιστική χώρα μεταλαμπάδευσης του αραβισμού προς την Ευρώπη. Η κυρίως ιστορική αρχή του παναραβισμού εντωμεταξύ είναι η Σανά, στην Ιεμένη, στο οποίο ουσιαστικά γίνονται και πολέμοι σήμερα λόγω του Χούτι και ούτω καθεξής. Όμως το πολιτιστικό κομμάτι, αυτό που προωθεί ουσιαστικά τον παναραβισμό, θεωρούν ότι είναι η Αίγυπτος. Από τη στιγμή λοιπόν που θεωρούν ότι είναι η Αίγυπτος, είναι πολύ φυσικό και ο Ερντογάν να θέλει να τον πάρει με το χέρι. Γιατί αν πάρει το Σίσι με το χέρι και τον πάει κοντά του, τότε άλλες αραβικές χώρες θα πάνε μαζί τους, αυταπαγγέλτως. Άρα τα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά εξελίσσονται εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με το οποίο ουσιαστικά ο Ερντογάν θέλει να εξελίξει μεταξύ άλλων και τη γαλάζια πατρίδα. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα ο Φιντάν βρέθηκε στη Λιβύη να δει το Χαφτάρ και λίγες μέρες πριν είχε το Χαφτάρ στην Άγκυρα. Άρα λοιπόν προσπαθεί εκ του συνόλου να πιάσει τις αραβικές χώρες. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εμένα εντύπωση αν γυρίσουν και πάνε και στην Αλγερία και στην Τινησία, πάει και σε λίγους μήνες πάει και στο Μαρόκο, ας πούμε. Προσπαθώντας να ανοίξει τη βεντάλια και να πει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι ο διασυνδετικός κρίκος με τον δυτικό κόσμο. Αυτό για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ιστορία μπορεί να είναι πιστευτό. Για κάποιον όμως ο οποίος ξέρει την ιστορία και τι έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι και στις χώρες αυτές, τότε θα καταλάβετε ότι δεν μπορούν να είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι ίδιοι Άραβες δεν τους πιστεύουν. Όμως έχουν πολύ πολύ ισχυρό ισοζύγιο εμπορικό και έχουν πολύ πολύ ισχυρό αμυντικό ισοζύγιο.

0: εμπορικό το οποίο εξελίσσεται για την Τουρκία και ουσιαστικά το εκμεταλλεύεται με το δέοντα τρόπο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτό όλο το σχήμα προφανώς το προσπαθεί και η Αίγυπτος να το αντιμετωπίσει κρατώντας κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή δεν την είδαμε να μπαίνει σε αυτή τη συμμαχία με τους Σαουδάραβες.
0: Η Τουρκία θέλει να ανατρέψει τα 12 ναυτικά μίλια, να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Θέλει να ανατρέψει τα 12 ναυτικά μίλια. Θέλει να ενισχύσει τη στρατηγική του εκπαίδευση με την Αίγυπτο. Αυτό τους είχε ξυπνήσει η όρεξη με τη στρατηγική εκπαίδευση τότε με τη Σομαλία. Πάω νότια τώρα. Σε σχέση με τη Σομαλία, γιατί με τη Σομαλία κατάφερε να μπει σε όλη τη διαδικασία να εκπαιδεύσει τα δυνάμεις του, τα κολέγια του κτλ. Κάτι αντίστοιχο πήγε να κάνει και με το Κατάρ μέχρι ένα ορισμένο σημείο και αυτό προσπαθεί να το φέρει σαν πακέτο μαζί με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος όμως έχει πάρα πολύ σοβαρές ένοπλες δυνάμεις. Έχει πολεμικό ναυτικό. Έχει αεροπορία. Δεν είναι έτσι απλά ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά ο ίδιος θέλει και να αποτρέψει τα 12 ναυτικά μίλια που δεν μπορεί να το κάνει. Θέλει επίσης να μπορέσει να δείξει ότι ουσιαστικά αυτή είναι ο ρυθμιστής της Μεσογείου, όχι μόνο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ουσιαστικά κάνοντας μια περίκλειστη ουσιαστικά περιοχή γύρω-γύρω από την Κύπρο και βασικά κόβοντας το δρόμο στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων ούτε την Ούγκλος πιστεύει ούτε τίποτα. Οπότε είναι λίγο... κάνει λίγο επικοινωνιακή πολιτική περισσότερο παρά πολιτική.
1: Εντύπωση προκαλεί σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται η παρουσία του αμερικανικού παράγοντα με τον απεσταλμένο του Ερντογάν τον Μπούλος, είτε τη μια στο Κάιρο είτε στη Λιβύη. Φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω αρκετό παρασκήνιο για το τι επιδιώκουν οι Αμερικάνοι.
0: Εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν μια πολύ διαφορετική νοοτροπία σε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής, ότι από το 2016 και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν το στρατηγικό περιβάλλον με το οποίο αντιλαμβάνονται τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους τα συμφέροντα. Για να καταλάβετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την Ελλάδα σαν ένα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να μπορούν να δρούνε από την Ελλάδα προς την Ανατολή και να έχουν κάποια πράγματα που έχουν απομείνει στην Τουρκία και να έχουν βεβαίως τη μεγαλύτερη τους πρεσβεία και επιχειρησιακά στο Λίβανο, το οποίο θα ανοίξει το 27 η πρεσβεία τους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα σε μήκος, να καταλάβετε. Λοιπόν, άρα η όλη κατάσταση έτσι όπως αλλάζει αυτή τη στιγμή, αλλάζει το γεωπολιτικό περιβάλλον με το οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ουσιαστικά την πολιτική, τη λεγόμενη της Μέσης Ανατολής, την πολιτική της Τουρκίας, την πολιτική του κόλπου και την πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Δύο βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο ξεχωριστά και μεμονωμένα από την Τουρκία και την Τουρκία να τη βλέπουν σαν έναν εταίρο ο οποίος ουσιαστικά κάνει τις βρώμικες δουλειές αυτές που δεν μπορεί να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στη Μέση Ανατολή βλέπε Σαρά, βλέπε Συρία και ούτω καθεξής. Θυμάστε στο παρελθόν λέγαμε ότι για να σταματήσει παράνομη μετανάστευση στη Συρία πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία που να σταματήσει. Επειδή ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα, βοήθησε το Σαρά να μπει στην εξουσία και ουσιαστικά πολεμώντας ταυτόχρονα και το ISIS δείχνει ότι είναι καλός και κάνει αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί και ζητάει και το λογαριασμό πίσω. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, αλλά η Ελλάδα δεν παίρνει διπλωματικές ή πολιτικές πρωτοβουλίες ας πούμε για τις πολυμερείς συμμαχίες, ενώ τις θέλει και τις αναζητά. Βλέπε παραδείγματος χάρη τη διασύνδεση ρεύματος Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ ως παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάει τα επόμενα βήματα, δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάρει να κάνει ας πούμε διαμεσολάβηση για το Μεσανατολικό ή διαμεσολάβηση για το Ρωσία-Ουκρανία ή έστω και για το κόλπο, έστω και μικρού περιεχομένου, αλλά επιζητά και αναζητά το δικό του το ρόλο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα στο μέλλον θα αλλάξουν τα ισοζύγια, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά καλό το γεγονός ότι επενδύουν στις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά πρέπει να πάρουμε ακόμα πιο βαθιά, όπως επίσης πρέπει να εκβαθύνουμε και τις σχέσεις μας με την Ιορδανία. Είναι ένας άλλος, είναι μια άλλη χώρα η οποία ουσιαστικά κάνει το συγχρονισμό των πολιτικών των αραβικών κρατών, γιατί ο βασιλιάς Αμπτάλα πέραν ότι είναι δυτικό τραφής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει σεβασμού από όλες τις χώρες, ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το Σίσι αγκαλιά και την Ελλάδα αγκαλιά και την Κύπρο αγκαλιά, η Τουρκία το φοβάται. Το φοβάται γιατί ουσιαστικά μένει μόνη της. Και μένει μόνη της σε μια περιοχή την οποία χρειάζεται κάποιους συμμάχους και τους οποίους συμμάχους τους θεωρεί μια εταίρους, μια εναντίον. Άρα λοιπόν προσπαθεί να φτιάξει ένα μυθιστόρημα, να δείξει ουσιαστικά ότι μπορεί να φτιάξει μια νεοοθωμανική πραγματικότητα.
1: Σε αυτό το μυθιστόρημα περιφέρει η Τουρκία μέσω τον υπουργό της, τώρα διαβάζω και τις δηλώσεις του Φιντάν από την Αιγύπτο, περιφέρει ως σκιάχτρο την τριμερή Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου. Δηλαδή διαβάζω δηλώσεις του Φιντάν από την Αίγυπτο. Λέει ότι η τριμερής Ελλάδας ελληνοκυπριακής διοίκησης στην Κύπρο είναι όπως αποκαλεί ο Φιντάν και Ισραήλ προσπάθησε, λέει, να τραβήξει αυτή η τριμερής, προσπάθησε, τα λέει αυτά ενώ βρίσκεται στην Αίγυπτο, έχει απέναντί του τον Αιγύπτιο, προσπάθησε να τραβήξει μια γραμμή ακριβώς στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ από τη μια πλευρά του λέει βρισκόμαστε εμείς η Τουρκία και από την άλλη εσείς η Αίγυπτο. Του λέει ότι αυτοί οι κακοί, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ προσπαθούν να μας χωρίσουν, να σπάσουν την Μεσόγειο στα δύο.
0: Δεν υπάρχουν
1: καταγεγραμμένες, τουλάχιστον όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, αντίστοιχες δηλώσεις από τον Αιγύπτιο. Το αντίθετο φέρεται ο Αιγύπτιος να ήταν πιο... Δηλαδή να μην έχει κάνει τέτοιο...
0: Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία πρέπει να μας υπενθυμίζουν το πώς θα πάνε οι πολιτικές και του Σίσι απέναντι στην Τουρκία. Καταρχήν, ο Σίσι κάνει μια καινούρια πόλη, το Νέο Κάιρο, το οποίο έχει κοστίσει πέραν των 12 πλέον δισεκατομμυρίων, τα οποία επί το πλείστον η μεγάλη χρηματοδότηση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά 80% και κατά 20% η Σαουδική Αραβία. Άρα, οτιδήποτε και να γίνει, θα είναι συντονισμός του Σίσι με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Μπορεί να το δείτε πόσες φορές πάει και έρχεται το Αμπουντάμπι. Όπως επίσης και οι σχέσεις του Αμπντάλα, του βασιλιά Αμπντάλα της Ισπανίας, μαζί με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ, ο οποίος επίσης πάει και έρχεται στο Αμπουντάμπι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσει η Τουρκία επιτέλους ότι υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κράτος και είναι κατεχόμενη, γιατί είναι 14 Αυγούστου, σαν σήμερα έγινε και ο δεύτερος Ατήλα, πρέπει να το θυμόμαστε, να το επιθυμίζουμε αυτό το πράγμα. Είναι κατεχόμενη, η Κύπρος έχει παράνομο στρατό, παράνομους επίκους, δεν τους αναγνωρίζει, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος τους αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να σας πω κάτι, πόσος μας ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία. Όταν η Αίγυπτος έχει πρεσβευτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα πράγματα είναι τελειωμένα. Όταν οι σχέσεις μαζί με την Κύπρο, να ξέρετε ότι έχουν εκβαθέων σχέσεις πλέον πολύ πολύ καλές. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο παρελθόν και ακόμα και τώρα που το συντηρεί.
1: Και είναι και από τις χώρες που έχει ορίσει, δεν πρέπει να κάνω λάθος, θαλάσσιες ζώνες, έτσι δεν είναι, ή τουλάχιστον ένα ποσοστό ή όχι.
0: Ναι. Σωστά. Αλλά οι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρο, Αιγύπτου, θυμάστε αυτές τις τριμερείς που κάνουν Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ κτλ. Πρέπει να αναβαθμιστεί σε μια πολυμερή για όλες τις αραβικές χώρες. Αυτό είναι ανεξάρτητα από οποιασδήποτε κυβέρνηση. Εάν θέλει η Ελλάδα και η Κύπρος να έχει εμπορικό ισοζύγιο που να ξεπερνάει τα 4-5 δις όπως αναφέρουν, να έχει εμπορικό ισοζύγιο διαθρησκευτικού διαλόγου, να έχει εμπορικό ισοζύγιο θαλάσσιο, να έχει ευκαιρίες κατασκευαστικές όπως με πάρα πολλές κατασκευαστικές μας εταιρείες που βρίσκονται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, στη Λιβύη, στο Λίβαν, παντού. Πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχουν επενδύσεις εκατέρωθεν, να υπάρχει κατανόηση της γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής και να σας το ξαναπώ, η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολάβησης σε ζητήματα του Μεσανατολικού. Γιατί είχε πολιτική της Μέσης Ανατολής και πρέπει να την εξαναπαναφέρει.
1: Ξέρετε,
0: υπάρχει επίσης έντονο χριστιανικό δικείο στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε και εμείς τα πρωτεία. Όμως δεν πρέπει να το κάνουμε επειδή κάνει η Τουρκία κινήσεις. Η Τουρκία κάνει μυθοπλασία αυτή τη στιγμή. Γιατί προσπαθεί να τσιμπήσει ανθρώπους που πιθανώς να μην ξέρουν το βάθος του πρόσφατου παρελθόντος.
1: Ναι. Ξέρετε, όση ώρα σας ακούω για αυτή την ανάγκη εμβάθυνσης στρατηγικών σχέσεων, που μέσα βεβαίως είναι και το Ισραήλ σε κεντρικό σημείο, αναρωτιέμαι τι σχέδιο έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι, ενώ φωνές που ακούγονται εδώ στην Ελλάδα, όταν λένε ότι πρέπει να μην έχουμε καμία σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά και Γάζες ιστορίες, Αναρωτιέμαι.
0: Προφανώς δεν έχουν πάει. Καταρχήν δεν
1: έχουν
0: πάει.
1: Λέω ποιο είναι το αφήγημα.
0: Ποιο
1: είναι το αφήγημα αυτών των ανθρώπων για το πώς και με ποιους η Ελλάδα θα χτίσει στρατηγικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ωραία. Μάλιστα. Ρήξη των σχέσεων με το Ισραήλ. Ποια είναι η επόμενη. Δηλαδή, σε αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως το δείξατε, το χαρτογραφήσατε, τι κάνουμε.
0: Εντάξει, υπήρχε μία περίοδος που οι σχέσεις Ελλάδος με το Ισραήλ δεν ήταν καλές. Θυμάστε κυρίως η περίοδος με το Γιάσερ Άραφατ ουσιαστικά, όπου εμείς σαν Ελλάδα νομίζω ότι πράξαμε καλά, παίρνουμε πολλούς Παλαιστινίους οι οποίοι σπουδάσαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αρχιτεκτονική, ιατρική, μηχανολογία, δηλαδή πράγματα με τα οποία ουσιαστικά ανοικοδομεί στο δικό σου τον τόπο. Όμως αποστρεφήκαμε ουσιαστικά ορισμένα ζητήματα πολιτικής με πρόσχημα ότι πρέπει να τα έχουμε ισοζυγισμένα με όλους, αλλά να μην προχωράμε παραπέρα, κάτι το οποίο με το Ισραήλ δεν προχωρούσε. Τα σχέδια από το 2011 κυρίως και μετά άλλαξαν. Γιατί υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μιλήσεις για το παλαιστινιακό ζήτημα καταρχήν, για όσους δεν έχουν πάει, καλό θα είναι να πάνε να δούνε πώς είναι τα πράγματα και πώς εξελίσσονται και στη Δυτική Όχθη και στη Ραμάλα, ως παραδείγματος χάρη. Εντάξει, τότε θα μπορούσαν να είχαν πάει και στη Γάζα, τώρα δεν μπορεί κανείς να πάει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά δρούνε οι Παλαιστίνοι, δυστυχώς, είναι επειδή έχουν πάρα πολλές δυναμικές. Δηλαδή, πολιτικά δεν ξέρεις με ποιον μιλάς και δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να έρθει πέρα μια συμφωνία. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Φατάχ Χαμάς, οι μόνες εκλογές το 2005, γίνονται οι εκλογές, χάνει η Φατάχ, κερδίζει η Χαμάς πολιτικά, προσέξτε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η Φατάχ ποτέ δεν έφυγε από την εξουσία. Ο Μαχμούτ Αμπάς είναι ακόμα στη Ραμάλα, ακόμη εξουσιάζει, αλλά δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο του στη Γάζα. Μέχρι το 2023 που γίνονται αυτά που γίνονται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τα τρομοκρατικά. Η Χαμάς από εκεί και πέρα βρίσκει χρηματοδότες, βρίσκει εξοπλισμούς, γίνεται παραστρεωτική τρομοκρατική οργάνωση και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα λέει ότι το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία, μια οικονομία ισχυρότατη, σε όλους τους τομείς ισχυρή τεχνολογία. Θέλει την Ελλάδα εμπορικό εταίρο για πολλούς λόγους αρχής γενόμενης, για το νερό, για τα αγροτικά προϊόντα, για το εμπόριο, για το μυαλό των Ελλήνων οι οποίοι δουλεύουν και μπορούν να συνομιλούν και να συμφωνούν και να διαφωνούν εκεί που συμφωνούν και που μπορούν να διαφωνούν. Σε αντίθεση με τους Παλαιστινίους, όπου να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα τι έγινε, είχε πέσει ένα άρθρο στο Jerusalem Post, το οποίο αργότερα δεν το ξαναβρήκα. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπήρχε ένας Ισραηλινός, ο οποίος είχε τεχνολογική εταιρεία, η οποία είχε ανοίξει την εργασία της και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Η κόρη του ήταν μία από τις πρώτες κοπέλες που βιάστανε και δολοφονήσαν από τα κιμπούτς, και όταν το έκαναν αυτό, πείτε μου εσείς ο πατέρας αυτός πώς θα είχε αντιδράσει. Ο οποίος τροφοδοτούσε 75 ουσιαστικά υπαλλήλους, δηλαδή 75 οικογένειες Παλαιστινίων. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα επί του εδάφου. Και δεν φτάνει να επηρεαζόμαστε από βιντεάκια τα οποία λένε το ένα ή λένε τα άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να προσέξουμε και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αλλά το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν ορίζει τον κύριο στόχο, ο οποίος ήταν η συζήτηση με τους Παλαιστινίους. Έτσι γι' αυτό λέει ο Νετανιάχου ότι δεν θα υπάρξει λύση στο Παλαιστινιακό, γιατί δεν έχει με ποιον να μιλήσει. Δηλαδή το μεγάλο χτύπημα ήταν η UNRWA. Το μεγάλο χτύπημα ήταν η UNRWA, ότι θεωρήσαν οι Ισραηλινοί ότι εισχωρήσανε τόση της Χαμάς εντός της UNRWA που δεν μπορούσαν να συζητήσουν άλλο. Αυτό το λέει το Ισραήλ, έτσι. Και τους διώξανε κτλ. Το Ισραήλ όμως είναι μια σταθερή χώρα. Και είναι μια σταθερή χώρα με πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, την οποία εμείς μπορούμε να εδραιώσουμε και να φτιάξουμε, και γιατί όχι να διαμεσολαβήσουμε και στο παλαιστινιακό ζήτημα, όταν έρθει η ώρα και τα πράγματα είναι όριμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι όριμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχημιόπουλε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Καλό χρόνια πολλά σε όλους.
1: Καλή Παναγία να έχουμε. Ο κύριος Μάριος Ευχημιόπουλος, καθηγητής.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Καλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side.
13: Φανά Report, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
14: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.
15: Νόβα, 9.31.
16: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα ερευνές και εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και αναπτήρας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολόγο του Αμπάσα Ραχτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολόγο του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης υπό το συντονισμό του λιμενικού. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. 20 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους δύο που έχουν σοβαρά τραύματα, εξαιτίας του εκτροχιασμού σειρμού του προαστιακού σιδηρόδρομου χθες κοντά στην πόλη Λουίς, στην νοτιοανατολική Αγγλία. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιον των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
19: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
1: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλό ταξίδι να έχετε όσοι πρόκειται να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών σε κάποιο νησί, σε κάποιον ορεινό προορισμό, όπου τέλος πάντων του αρέσει του καθενός. Και καλή αντοχή να έχουμε και δύναμη όσοι μείνουμε στα μετόπιστα. Είναι εδώ σε μια πόλη όμως που προσφέρεται αυτό το τριήμερο να κάνουμε και εμείς διάφορα πράγματα χωρίς την ταλαιπωρία που συνήθως συνοδεύει κάθε δραστηριότητα. όταν είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι οι δρόμοι και δύσκολα μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία μόνο τώρα, αυτό το τριήμερο θα φροντίσουμε να την απολαύσουμε. Αύριο εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και είναι πρωτότυπο το θέμα που προβάλλει σήμερα η Καθημερινή για την κοίμηση της Θεοτόκου και το πώς εικονογραφήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου. Γράφει η Μάρου Βασιλιάδου, υπάρχει κάτι παράξενο στις απεικονίσεις της κοιμήσεως. Στο κέντρο της πολυπρόσωπης ζωγραφικής σύνθεσης, μία γυναίκα κοίταται νεκρή. Γύρω της βρίσκονται οι Απόστολοι και πάνω από το σώμα της ο Χριστός κρατάει στην αγκαλιά του μια μικρή φωτεινή μορφή. Δεν είναι παιδί, είναι η ψυχή της μητέρας του. Στην Ανατολή δεν είναι πλέον η μητέρα που κρατάει το παιδί της, αλλά ο γιος που κρατάει τη μητέρα του. Και η Μαρία δεν εμφανίζεται μόνο ως μητέρα του Θεού, αλλά ως μια ύπαρξη που συνεχίζει να υπάρχει πέρα από το μητρικό της ρόλο, πέρα από το σώμα που γέννησε το Χριστό. Αυτό αλλάζει στη Δύση. Στη Δύση, η εικόνα που επικράτησε σταδιακά στη θρησκευτική τέχνη ήταν εκείνη της αναλήψεως. Η Παναγία δεν κοίταται νεκρή, ανυψώνεται θριαμβευτικά στον ουρανό. Ανάμεσα στις δύο αυτές παραστάσεις μεσολαβεί ένας ολόκληρος κόσμος, θεολογικός, καλλιτεχνικός, αλλά εν τέλει βαθιά ανθρώπινος. Χαίρομαι πάρα πολύ και με τιμά το γεγονός ότι θα μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Κωνσταντίνο, Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, ένας ιεράρχης με ένα λόγο μεστό νοημάτων, παρηγορητικό λόγο, παρηγορητικό αλλά ταυτόχρονα και αναγεννητικό. Ας είναι ο όρος αδόκιμος, εγώ έτσι αισθάνομαι κάθε φορά που έχουμε μια συνομιλία, λόγο παρηγορίας για όποιον αντιμετωπίζει θέματα διαφόρων μορφών, αλλά ταυτόχρονα και λόγο που στο τέλος του σε κάνει αισιοδοξής. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε.
20: Είναι δικιά μου η χαρά και η τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ημέρα καλή και ευλογημένη σε όλους. Είπατε πολλά καλά λόγια, με τιμούν και δεν μου αξίζουν όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα της επικοινωνίας.
1: Η σεμνότητα είναι ίδιον του χαρακτήρα σας και το έργο βεβαίως που προσφέρετε σε περιοχές που και εκείνες έχουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ξέρετε, μας δίνεται η ευκαιρία, γιατί εντάξει, είναι ανθρώπινο, το 15 Αύγουστο συνήθως αναφερόμαστε βεβαίως στον εορτασμό της κοιμήσεως, αλλά ξέρετε, στην καθομιλουμένη είναι σημείο ορόσημο για τις διακοπές, όχι τόσο για τον εορτασμό. Να φύγουμε το τριήμερο, λέμε, ρε παιδιά, πότε πέφτει 15 Αύγουστος, μήπως είναι Παρασκευή να πάρουμε και καμία μέρα ρεπό. Οπότε, λιγάκι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιες συνθήκες. Είναι όπως με τη σύγχρονα μέσα που λέμε επαναπροσδιορισμός κατεύθυνσης μέσω GPS. Ας επαναπροσδιορίσουμε την αξία και το τι σηματοδοτεί η αυριανή ημέρα για εμάς τους χριστιανούς.
20: Ξέρετε, είναι σημείο αναφοράς η Παναγία, κυρίως για εμάς τους Έλληνες. Και λέω κυρίως για εμάς τους Έλληνες, διότι στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και γι' αυτό το λόγο η κίνησή της, η εορτή της κοιμήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
1: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται.
20: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό γιατί για μας, για εμάς ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα. Που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή την ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού, στην αγκαλιά του Θεού. Εκεί είναι η βάση μας, εκεί είναι το σπίτι μας, εκεί δεν υπάρχει πόνος, εκεί δεν υπάρχει δυστυχία, εκεί δεν θα νοιαστούμε ούτε αν θα πληρώσουμε τον έμφυα, ούτε την εφορία μας, ούτε τα άλλα προβλήματα και τους λογαριασμούς. Εκεί περνάμε πραγματικά καλά. Και έρχεται η εικόνα της Παναγίας και η μνήμη της κινήσεως να μας πει ότι ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα για να πάμε εκεί πέρα που ανήκουμε. Οπότε για όλους εμάς ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα για να πάμε εκεί πέρα που η ψυχή μας μπορεί να περνάει καλά. Οπότε γι' αυτό είναι και χαρά η αυριανή γιορτή για όλους μας. Δεν είναι λύπη, δεν είναι στεναχώρια. Πόσο δε μάλλον για την ίδια την Παναγία, όπου ο ίδιος ο γιος της, και πολύ όμορφα το είπατε, έχουμε συνηθίσει την εικόνα της Παναγίας να κρατάει το γιο της, να κρατάει το Χριστό και να το προστατεύει. Είναι η ώρα που η ψυχή της Παναγίας μαζί με το σώμα της, γιατί μετέστη, αυτό πιστεύουμε στην Ορθόδοξη Παράδοση, πηγαίνει στον ίδιο τον Χριστό και από εκεί και πέρα βρίσκεται στην αγκαλιά του Χριστού, η ίδια η Παναγία, η μητέρα του, για να μπορεί να στέλνει τα δικά μας μηνύματα στο γιο της και να μπορεί να βρίσκει τους τρόπους να μας κάνει όλα τα χατήρια. Δεν είναι τυχαίο που όταν μπαίνουμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπουμε στο βάθος την πλατιτέρα, την Παναγία μαζί στα χέρια. Διότι είναι πάντα, όπως κάθε μάνα είναι, μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μπαίνοντας σε μια εκκλησία πρέπει να νιώσουμε ότι εκεί πέρα είναι ένας τόπος γαλήνης. Ένας τόπος που μπορούμε να αφήσουμε όλα μας τα προβλήματα, να αφήσουμε όλοι μας τις στεναχώρια, να αφήσουμε τις αδικίες και να βρούμε λίγο το δίκιο μας, να βρούμε παρηγοριά. Αυτός δεν είναι ο ρόλος της μάνας. Να αγκαλιάζει το παιδί και να το παρηγορεί. Αυτό ακριβώς κάνει και η Παναγία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει και η Εκκλησία όταν πάμε μέσα στους οίκους της και βλέπουμε την Παναγία με ανοιχτά τα χέρια. Ποτέ δεν θα βρούμε μια Παναγία με κλειστά χέρια. Εκτός αν τα χέρια της είναι προσευχή για τον Υιό της, για να μας κάνει τα δικά μας τα χατήρια και να μας κάνει τις δικές μας ηγεσίες πράξεις.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, στην απλή γλώσσα εγώ θα το πω, την Παναγία μας με τα εκατοντάδες προσωνύμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό που... Έτσι νομίζω το σκέφτεται, έτσι το έχει στο μυαλό του, είτε σε ώρα ανάγκης, είτε χαρά, είτε λύπη, ότι η Παναγία είναι εκείνη που θα μεσολαβήσει.
20: Που θα... Και το κάνει. Και το κάνει. Αν πραγματικά το θέλουμε εμείς, το κάνει η Παναγία. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, γιατί έχουμε ανάγκη από παρηγοριά. Σε κάθε εποχή, πόσο δε μάλλον και στη δικιά μας εποχή, είναι κοινωνίες που μας οργανώνουν περισσότερο να αισθανόμαστε μοναξιά, να αισθανόμαστε μόνοι. Και αυτό η ανθρώπινη ψυχή δεν το αντέχει. Θέλουμε να έχουμε παρηγοριά, θέλουμε να έχουμε δίπλα μας υπάρξεις ανθρώπους που να νιώθουμε ότι μπορούμε να ακουμπήσουμε, να πούμε τον πόνο μας, ότι δεν θα μας κοροϊδέψουν, δεν θα μας πουλήσουν, δεν θα μας προδώσουν. Και η Παναγιά είναι εκεί, στέκεται μάνα για όλους μας.
1: Και αυτό το βλέπουμε, ναι, και με χαρά δηλαδή το βλέπω και σε νέους ανθρώπους, παρότι εδώ εντάξει υπάρχει και ο παράγοντας τεχνολογία, είπαμε για την Εκκλησία που είναι ένα σημείο αναφοράς για μας τους χριστιανούς, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε κοντά στο Θείο, εικονογραφήσεις, οι ψαλμωδίες, όλα αυτά, αλλά από την άλλη είναι, δεν ξέρω και πόσο αυτό μπορεί να συντεριάξει με τα σύγχρονα μέσα, το κινητό, το τάμπλετ, μια άλλη γλώσσα που χρησιμοποιούν και οι νέοι, που νομίζω μπορεί ότι... να τους φαίνεται και η γλώσσα της Εκκλησίας τώρα λίγο ακαταλαβίστικη ως πολύ.
20: Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρετε, δεν είναι άσχημο, διότι και εμείς όταν μεγαλώνουμε και είμαστε στην εφηβεία, με τη μάνα μας και τον πατέρα μας τσακωνόμαστε συνέχεια.
1: Ναι.
20: Είναι
1: ναι.
20: Κομμάτι της ορίμανσης. Μην το φοβόμαστε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι πάντα εκεί θα υπάρχει ο Χριστός και η Παναγιά, ότι θα υπάρχει η Εκκλησία, όποτε νιώσουμε την ανάγκη και όποτε νιώσουμε ότι εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει, να μην νιώσουμε απελπισία, αλλά να νιώσουμε ελπίδα και να πάμε. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι θεωρούμε ότι τα πάντα πηγάζουν από μέσα μας. Όλα αυτά τα καινούρια πράγματα αυτογνωσίας, τα βιβλία, τα προγράμματα, σου λένε ότι εσύ έχεις τη δύναμη. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε αδιέξοδο. Και εκεί πέρα καταραίουμε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι όταν εμείς θα νιώσουμε εντελώς αδύναμοι, υπάρχει ο Θεός και η Παναγιά που θα μπορέσουν εκεί πέρα να μας δώσουν κουράγιο να συνεχίσουμε. Ας τους έχουμε backup. Ας τους έχουμε στην πίσω πόρτα του μυαλού μας και ας μην τους δεχόμαστε καθημερινά. Μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι η απελπισία δεν είναι το τέλος. Και αυτό ακριβώς είναι η κίνηση στο τόπο. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα μας.
1: Αυτά
20: η
1: είναι...
20: μάνα δεν τελειώνει ποτέ. Μάνα είναι μία. Ξέρετε, πάντοτε η αμφισβήτηση είναι για τον πατέρα, ποτέ για το πρόσωπο της μάνας. Μην το ξεχνάτε. Οπότε όσο και να αμφισβητούμε τον πατέρα Θεό μας, τη μάνα Παναγία ποτέ δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Και εμείς οι Έλληνες που είμαστε και λίγο μαμάκες, συγγνώμη που το λέω τόσο απλά και τόσο λαϊκά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Για μας η Παναγία είναι το πρωταρχικό πρόσωπο στη ζωή μας.
1: Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή αύριο για, τον, για εμάς, γιατί όπως το είπατε, έτσι ο καθένας το αντιλαμβάνεται και νομίζω ότι έχει διατηρηθεί πάρα πολύ και στην ελληνική παράδοση. Το βλέπουμε αυτό κυρίως στα νησιά μας που πηγαίνουμε, γιατί πολλοί κόσμος βρίσκεται αυτή την εποχή. Το ιδιαίτερο χρώμα που παίρνει η αυριανή ημέρα σε εκκλησίες που έχουν και, και τον ιδιαίτερο τρόπο εορτασμού, πώς να το πω.
20: Έτσι ακριβώς γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Αύριο γιορτάζουμε όλοι.
1: Με τα έθιμα που έχουν μπλεχτεί με τον εορτασμό της κοιμήσεως, με όμορφες δηλαδή στιγμές και με δύσκολες στιγμές και με δύσκολες σεβασμιότατε.
20: Μα οι γονείς βρίσκονται για τα δύσκολα, στα εύκολα. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Στα δύσκολα γυρίζουμε και προστρέχουμε σε αυτούς. Οπότε τότε έχουμε παραπάνω ανάγκη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές τις μέρες που κάθε απόγευμα είχαμε την παράκληση της Παναγίας, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να πάμε και να αδειάσουμε. Να πάμε και να αφήσουμε το μυαλό μας χωρίς έγνοιες. Και ό,τι μας πονάει να το ακουμπήσουμε στην εικόνα της και να πούμε εγώ δεν αντέχω άλλο. Μην το φοβόμαστε αυτό. Αυτό που πραγματικά δεν αντέχουμε στη ζωή μας και αυτό που μας πνίγει και μας αισθανόμαστε ασφυξία, ας το ακουμπήσουμε στην εικόνα της. Εκείνη ξέρει και βρίσκει τον τρόπο. Και με τους δικούς της τρόπους θα βρει το μέσο να μας εξυπηρετήσει και να μας κάνει το χατήρι. Αρκεί εμείς να το καταθέσουμε και να ξέρουμε ότι θα βρούμε παρηγοριά. Το έχουμε όλοι ανάγκη γι' αυτό.
1: Μπορεί κάποιος σύγχρονος έτσι που να ασχολείται με τα του ανθρώπου να έλεγε ότι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι να παίρνουμε εμείς τις υποθέσεις στα χέρια μας, μην τις αφήνουμε σε κάτι που μπορεί να μην υπάρχει, μην τις αφήνουμε, εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα ενεργήσουμε και δεν μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε ένα εικόνισμα. Διατυπώνω ίσως και για εσάς λίγο προκλητικό λόγο, αντιλαμβάνεστε.
20: Καθόλου. Απλά είναι ο τυπικός δυτικός λόγος. Αυτό που ακούμε είναι η ορθολογική σκέψη της Δύσης. Και ερχόμαστε σε μία Ανατολή που από αρχαιοτά των χρόνων, ακόμα και στην αρχαία τραγωδία, έχουμε τον απομηχανής Θεό. Εκεί πέρα που ο άνθρωπος ξέρει ότι θα τα κάνει χάλια στη ζωή του, έρχεται ο απομηχανής Θεός και τα διορθώνει όλα.
1: Πείτε
20: αυτό
1: και
20: είναι
1: στη
20: δικιά μας συνείδηση, αυτό είναι στη δική στο δικό μας το πετσί σαν Έλληνες.
1: Ναι.
20: Αυτή είναι η όμορφη Ανατολή. Οπότε αυτό έχουμε και εμείς να τους διδάξουμε και να μπορέσουμε να αντιπαραδεχθούμε στον ορθολογικό λόγο της Δύσης.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σεβασμιότατε, έτσι λιγάκι να το χαλαρώσουμε, πώς να το πω πιο απλά. Δέχομαι από το πρωί μια αντιπαράθεση ευχών που οι μισοί λένε καλά λέτε καλή Παναγιά, οι άλλοι λένε μα τι καλά καλή Παναγιά και καλό παράδεισο. Δεν ταιριάζουν αυτά. Είναι αποδεκτή η ευχή καλή Παναγιά ή δεν είναι?
20: Να σας πω κάτι, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες όπως και να διαθέσουν.
1: Έλαντε.
20: Εμείς έχουμε πάλι την παράδοση, θα ξανατρέξουμε πάλι στους προγόνους μας τους αρχαίους. Τη μαύρη θάλασσα την λέγαμε Εύξηνο Πόντο. Δηλαδή η φωτεινή θάλασσα. Yeah. Πάντα κάτι το οποίο μας έφερνε στη λήψη μπορούσε να μας φέρνει μια αρνητικότητα, τον τουμπάραμε και το λέγαμε. Καλή μας Παναγιά, με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγιά όπως θα πούμε και καλά Χριστούγεννα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ορθοθεολογικά ορθοί, θα πούμε μια διαφορετική ευχή. Αλλά οι ευχές είναι πάντοτε καλοδεχούμενες.
1: Μα είναι αυτό σημείο τώρα για τέλος πάντων, αλλά θα το έχετε ακούσει κι εσείς από πολλούς ότι δεν είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που λες, καλή Παναγιά? Λέω από μέσα, μα είναι δυνατόν ο άλλος σου εύχεται και εσύ θα ψάξεις να βρεις αν συντακτικά, ετυμολογικά ή αυτά είναι σωστό. Δηλαδή,
20: ανοιχτές καρδιές θέλουμε. Όλα τα υπόλοιπα και με λάθος διατύπωση ή με σωστή διατύπωση ή με αδύνατο ελληνικό λόγο ή με πιο δυνατό και σαφή ελληνικό λόγο. Αυτά είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν είναι αφορούν πολύ. Μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας. Μπορούμε να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Μπορούμε να χωρέσουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μας διδάσκει η Παναγία. Αυτό μας θυμίζει αύριο η Παναγία. Ότι είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και μας χωράει όλους. Μας δέχεται όλους χωρίς διακρίσεις. Εμείς μπορούμε να χωρέσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Τώρα. Θέτετε θέματα που νομίζω ότι σας όσοι σας ακούμε πρέπει λιγάκι να το διαχειριστούμε μόλις στο υπόλοιπο της ημέρας. Όλα αυτά που είπατε πρέπει λιγάκι να τα ψάξουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά.
20: Εγώ, κύριε
1: ευχαριστώ,
20: Μάλλη, πραγματικά.
1: Γιατί με τιμήσατε για ακόμη μια φορά. Εύχομαι καλή Παναγιά λοιπόν.
20: Καλή μας Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο και η μάνα Παναγιά να είναι πάντοτε σε κάθε σπίτι και πάντοτε να είναι δίπλα μας. Πάντοτε να είναι δίπλα μας. Την έχουμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη από ασφάλειες. Έχουμε ανάγκη από αγάπη. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που είναι πάντοτε με το χαμόγελο. Και η Παναγιά ξέρει να χαμογελά και να μας πιάνει το χέρι και να μας κάνει τα χατήρια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά σεβασμιότατε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Όπως σας είπα, δηλαδή κάθε φορά που μιλάμε με τον Σεβασμιότατο Κωνσταντίνο, τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον, θα πω αυτό που μου προκαλεί εμένα, έστω και αν γίνομαι αυτοαναφορικός, πάντοτε για πολύ διάστημα μετά από κάθε φορά που μιλάμε, ψάχνουμε αρκετά μέσα μου, είναι αυτός ο λόγος του, γεμάτος ουσία και νόημα, που λιγάκι μας, πάλι θα κάνω την άχαρη σύγκριση, απλά για να είναι πιο κατανοητή, που έχουμε το κινητό, δεν ξέρουμε πού να πάμε και πατάμε το GPS και το ξαναπατάμε να επαναπροσδιοριστεί η πορεία μας. Αυτό το πράγμα, αλλά ένα εσωτερικό GPS. Πατάς μέσα στην ψυχή σου, στη σκέψη σου και λες, για να ξαναδώ την πορεία μου, για να ξαναδώ που πηγαίνω.

Νίκο μου, καλή σου ημέρα. Καμία σχέση, δε. Το καλή Παναγιά και αυτό που είπα στο Σεβασμιότατο δεν αφορούσε εσένα, αφορούσε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μπλέκεται αυτές τις μέρες με τις ευχές που ανταλλάσσουμε. Καλή Παναγιά, όχι, καλή Παναγιά δεν υπάρχει. Τι πάει να πει καλή, δεν είναι καλή Παναγιά. Αλλά δεν νοούσα, δεν το έκανα με διάθεση έτσι, πώς να το πω, ενόχλησης ή διόρθωσης. Αλίμονο, αλίμονο. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή συνέχεια εύχομαι.

Δυστυχώς κάτι τέτοια θέματα, Νίκο μου, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω για σένα, τα έχω προσπεράσει, δηλαδή τα κρατάω μακριά από τη ζωή μου, όλο αυτό που βλέπω και μέσα από τα μηνύματα να υπάρχει το θέμα το πώς αποδίδεται, πώς είναι πιο σωστό να αποδίδουμε, να διατυπώνουμε μάλλον τις ευχές, δεν.

0: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
1: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
0: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
1: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
0: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
1: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
1: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ρε, για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι
12: Nova 9:31.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Nova 9:31.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε υψίστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ένεργο μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές αιστείες. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρωνικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο, τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλού ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή σου ημέρα, Κυριάκου. Αναφέρεστε στο περιστατικό που είχαμε χθες στη λίμνη του Πλαστήρα με το βιτιοφόρο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Έχει εντοπιστεί ο οδηγός. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα κτλ. Από την τροχιά. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε αυτός ο τύπος που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και πήγε να πάρει αμπάριζα ό,τι βρει απέναντί του. Είδε το χάρο με τα μάτια του ο μοτοσυκλετιστής. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε. Τάκη από το Λαγονέσι, επειδή αναφέρθηκα στον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα, μου λες ότι και εγώ έχω πάρει τα βουνά, η ψυχή μου, το σαρκείο μου βρίσκεται στην πόλη και μόλις πάρω σύνταξη έχω βρει και ένα βουνό με θέα την Ελαφώνησο, ένα σπίτι εκπληκτικό. Σας χαρίζω όλη την Αττική, εγώ φεύγω προς τα εκεί. Τάκη μου, εύχομαι τα καλύτερα. Να δούμε εμείς τώρα που θα πάμε. Ο κύριος Κώστας Κρομίδας, συγγραφέας. Γεια σου Κώστα, μάλλον.
1: Γεια σου Σπύρο, θα μιλήσουμε στον ελληνικό τώρα. Θα μιλήσουμε στον ελληνικό, φαντάζομαι, Σπύρο.
0: Καλημέρα φίλτατε Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορούμε να συνομιλούμε και από εδώ. Καταρχάς, προσδιορίσες, δώσε μας τις συντεταγμένες σου. Γιατί νομίζω ότι δεν σε βρίσκουμε ούτε σε νησί, ούτε σε λιμάνι, δεν είναι τυχαία λέξη. Σε βρίσκουμε στα βουνά.
1: Με βρίσκεται στα βουνά, με βρίσκεται στη δικιά μου, στο δικό μου λιμάνι, παρόλο που είναι στα ορεινά των Τρικάλων, στο Παλαιοχώρι Καλαμπάκας. Είμαι εδώ με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι. Είναι το χωριό, όχι που γεννήθηκα, αλλά είναι το χωριό που υπάρχει ένα εξοχικό σπίτι που μπορούμε να κάνουμε διακοπές τα καλοκαίρια.
0: Είναι το χωριό που έγινε χωριός.
1: Είναι το χωριό της μητέρας μου, δεν είναι ένα χωριό.
0: Νόμιζα ότι ήταν από την πλευρά της συζύγου, γι' αυτό το είπα, συγγνώμη.
1: Όχι, έχει άλλο χωριό. Ναι. Και πάμε και εκεί, αλλά αυτό το οποίο απολαμβάνουμε έτσι όλοι μας, εννοώ, γιατί έχει σημασία, γιατί ξέρεις ότι αν δεν απολαμβάνει ένα μέλος της οικογένειας εκεί, αυτό το μέρος που λες
0: αυτό
1: ότι
0: είναι αλήθεια.
1: Ειδικά αν είναι το παιδί, άφησε τα σπίτια.
0: Αρχίζουν οι γκρίνιες, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το όμορφο, το πολύ όμορφο ξεκινάω από αυτό είναι ότι και η κόρη μας απολαμβάνει το χωριό πάρα πολύ. Δηλαδή προχθές το βράδυ γύρισε, είχαν ανέβει όλα τα παιδιά πολύ ψηλά στα 1700 μέτρα περίπου υψόμετρο για να παρακολουθήσουν την πτώση των αστεριών της Περσίδας, το φαινόμενο αυτό. Το οποίο εκεί ήταν απόλυτο σκοτάδι και τα βλέπανε σαν να είναι, μου λέει, μπαμπά, τα βλέπαμε σαν να ήταν δίπλα μας, ας πούμε. Σαν να πέφτουν τα αστέρια δίπλα μας. Εγώ, Σπύρο, έχω επιλέξει, αγαλιάζει η ψυχή μου στο βουνό. Ναι. Αγαλιάζει η ψυχή μου και νιώθω ότι αυτό που είπες κάπως το είπες εσύ ακούγοντας το σεβασμιότατο ότι επαναπροσδιορίζεσαι. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Ναι. Έχω κλείσει από την αρχή, από το Μάιο, γύρω στις 20 μέρες, γιατί έρχομαι και άλλες φορές στο χωριό. Θα ήθελα να καθίσω και περισσότερο, εντάξει, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Χθες κάναμε μια εκδρομή με τους φίλους με μια πολύ ωραία παρέα που έχουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή μιλήσες για την κόρη, για τα παιδιά, σε βλέπω και εσένα δραστήριο στο βουνό.
1: Μα έχει τόσο όμορφα πράγματα. Πριν από μερικές μέρες πήγαμε για μπάνιο στην Πλάζ Αλέκος, έτσι όπως τη λένε χαριτολογώντας, στα βουνά του Ασπροποτάμου, κάτω από το χωριό Τζούρτζια. Υπάρχει ένα κομμάτι στο ποτάμι που μπορείς να πας να κολυμπήσεις. Έτσι. Μιλάμε για ο κόσμος. Ακούει βουνό. Τι βουνό είναι, πας και κάθεσαι σε ένα σπίτι και πηγαίνεις στο καφενείο που μπορείς να πας να κολυμπήσεις. Έτσι. Μιλάμε για ο κόσμος. Ακούει βουνό. Τι βουνό είναι, πας και κάθεσαι σε ένα σπίτι και πηγαίνεις στο καφενείο.

0: μια παρέα για λίγο, έτσι όσο κράτησε την ύπαρξή μας εκεί, και λες αυτό το όμορφο, αυτό το συνέστημα της αγαλείας της και της ξεκούρασης που σου προσφέρει η φύση, που σου προσφέρει ελληνικός ορεινός όγκος, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί, δεν έχει εκτιμηθεί από τους ανθρώπους όσο θα έπρεπε. Θα μου πεις, αν όλοι τρέξουν στα βουνά θα χάσουμε την ησυχία μας.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η ισορροπία, δηλαδή η αξιοποίηση, βλέπεις περιπτώσεις στα νησιά όπου από την υπεραξιοποίηση αρχίζει να λειτουργεί αλλιώς το πράγμα. Και απ' την άλλη, όσο και αν τα έχουμε πληγώσει τη φύση μας, διαθέτει η χώρα τόσα πολλά όμορφα τοπία, ορεινούς προορισμούς εννοώ, γιατί την πληγώνουμε. Κάθε καλοκαίρι τα βλέπεις και εσύ.
0: Εγώ φέτος, Σπύρο, από το Μάιο και από την αρχή της χρονιάς έχω κάνει κοντά στις 70 εκδηλώσεις. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Okay. Έχω πάει και στα νησιά, έχω πάει και στα βουνά, έχω πάει παντού. Δυστυχώς, αυτό όπως το είπες, στα μέρη όπου η ανάπτυξη είναι ραγδαία και άναρχη, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
1: Ναι, εκεί λιγάκι το πράγμα έχει στραβώσει. Καταλαβαίνω και τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες τους, τα εισοδήματα πρέπει να στηριχθούν, αλλά υπάρχει και μία λεπτή ισορροπία. Έχεις οργό στην Ελλάδα και βρίσκεσαι εκεί. Καλά, θα σε ρωτήσω μετά για το πώς υπάρχει αυτή η λεπίδραση και μέσα σου και όλα αυτά. Έχεις οργό στην Ελλάδα γιατί να επιστρέψεις στο λιμάνι τώρα. Θέλω να επιστρέψεις στο λιμάνι.
0: Η αφορμή ήταν το καινούριο μου βιβλίο, το Λιμάνι μου είσαι εσύ, που παρουσιάζω και χτες μάλιστα βράδυ. Το βράδυ κάναμε εδώ στο Παλιοχώρι την παρουσίαση, είναι η τελευταία παρουσίαση του καλοκαιριού, αυτό έτσι το έχω καθιερώσει, και μαζεύτηκαν 120 άνθρωποι. Ξέρετε τι είναι τώρα σε ένα χωριό που το χειμώνα έχει 10 κατοίκους. 10 κατοίκους έχει το χειμώνα.
1: 10, κυριολεκτής 10.
0: Άντε να είναι 15. Δηλαδή, βέβαια τώρα έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Πρέπει να πω ότι στο Δήμο Μετεώρων, γενικότερα μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, όπου πολλά χωριά είχαν σχεδόν αποκλειστεί, έχει αρχίσει τώρα και γίνεται μια δουλειά. Έχουν αρχίσει, γίνονται οι δρόμοι. Δηλαδή, εμείς είχαμε έναν δρόμο ο οποίος ήταν καταστραμμένος. Τώρα γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος στο χωριό που είναι. Δηλαδή, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία φτιάχνονται σιγά-σιγά. Όλο αυτό το ταξίδι λοιπόν που έχω κάνει φέτος μου έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και να έρθω κοντά με τους αναγνώστες μου, με τους ανθρώπους γενικότερα σε αυτά τα πολύ όμορφα μέρη που έχω πάει. Σκέψω ότι μόνο στην Κρήτη δεν έφτασα φέτος. Όλη την υπόλοιπη Ελλάδα σχεδόν την έχω οργώσει.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και, πώς να το πω, και μια εσωτερική ανάγκη που νιώθεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι υποχρεωμένος.
0: Είναι μέρος της δουλειάς.
1: Γι' αυτό λέω, είναι μέρος δουλειάς, αλλά από την άλλη φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει, θέλεις τον αναγνώστη απέναντί σου. Δεν είναι μόνο ο αναγνώστης που παίρνει το βιβλίο σου, το καινούριο, το Λιμάνι μου είσαι εσύ, πηγαίνει στο σπίτι, το διαβάζει, ό,τι εισπράττει μέσα από αυτό.
0: Ο σύγχρονος τρόπος, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, προώθηση των βιβλίων, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι είναι καλό. Εμένα με ευχαριστεί, μου δίνει μεγάλη χαρά να το κάνω. Θέλει τον αναγνώστη, θέλει τον συγγραφέα. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των συγγραφέων, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγραφείς, εξαιρετικοί συγγραφείς, που δεν ταξιδεύουν, δεν κάνουν αυτό
1: σύμφωνα,
0: που κάνω
1: και
0: κάνουν εξαιρετική καριέρα. Αλλά ο σύγχρονος τρόπος θεωρώ ότι θέλει το συγγραφέα κοντά στον αναγνώστη. Εμένα η χαρά που μου δίνεται κάθε φορά που ταξιδεύω στην Ελλάδα, κάθε φορά που συναντώ όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και με υποδέχονται με τόσο ζεστό τρόπο, με φιλοξενία, με αγάπη. Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει στις εκδηλώσεις σε κάθε άκρη, και η προώθηση ενός βιβλίου γίνεται πολύ πιο ομαλά όταν την επικοινωνείς εσύ ο ίδιος, δηλαδή όταν μιλάς εσύ ο ίδιος για το έργο σου και με τη φυσική σου παρουσία και με τα social media, εννοείται τώρα.
1: Και νομίζω και ο σχολιασμός του έργου σου είναι πιο άμεσος και πιο ουσιαστικός, δηλαδή πολλές φορές και η κριτική που θα δεχθείς και τα καλά και τα όχι καλά είναι πιο άμεσα η επαφή. Δηλαδή, θέλω να πω με τον αναγνώστη, κάνουν πιο άμεση αυτή την ανταλλαγή.
0: Και όλα αυτά είναι πρόσδεκτο όταν γίνονται με καλή πρόθεση. Γιατί έχω συναντήσει και αναγνώστες μου που μπορεί να μου λένε αυτό το βιβλίο σου με συγκλώνησε. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί κάτι. Όλα αυτά εγώ τα βάζω στον τροβά που λέμε τώρα, μια και είμαι και στο χωριό, έτσι για να μιλάμε και λίγο χωριά. Τα βάζω στον τροβά λοιπόν και τα σκέφτομαι και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερο από χρόνο σε χρόνο σε σχέση με τα βιβλία μου, σε σχέση με τη δουλειά.
1: Πώς πάει το Λιμάνι μου, είσαι εσύ?
0: Πάει εξαιρετικά, Σπύρο. Πάει εξαιρετικά, είναι ένα βιβλίο που εγώ δεν το περίμενα ότι ένα μυθιστόρημα τώρα και το καλοκαίρι βέβαια, έτσι, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, αυτό εννοώ. Είναι μια ιστορία που μιλάει για τη θάλασσα, για την αυτοσύνη, μιλάει για τυχείο, συμπεριλαμβάνει το κομμάτι της μαστίχας, της παραγωγής της μαστίχας, δηλαδή ο αναγνώστης πέρα από την ιστορία, από αυτόν τον πολύ μεγάλο έρωτα που πραγματεύεται το βιβλίο μου ανάμεσα σε ένα ναυτικό και σε μια γυναίκα που μένει στη στεριά, μαθαίνει και κάποια πράγματα ο αναγνώστης σε σχέση με την ναυτιλία. Η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με την ναυτιλία και την αυτοσύνη, σε σχέση

0: την παραγωγή της μαστίχας και με τυχείο που είναι ένα πανέμορφο νησί. Εγώ επιλέγω λίγο στα βιβλία μου, πέρα από την ιστορία, πέρα από το βασικό story, ναι, ο αναγνώστης να ταξιδέψει σε διάφορα, ναι, μέρη, ναι, της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Να ταξιδέψει, ναι, σε πράγματα
1: αυτό,
0: που δεν
1: αυτό
0: ξέρει.
1: Γίνεται, αυτό γίνεται, είναι η αλήθεια. Μέσα από
0: το
1: βιβλίο
0: μου
1: σου...
0: είναι μια ιστορία, ναι, που είναι στα best seller γενικά του καλοκαιριού. Που είναι, ναι. Δηλαδή είναι μια ιστορία που. Βέβαια και με τη δουλειά που κάνω τώρα, μιλάω τώρα 63-64 εκδηλώσεις. Δεν είναι λίγο όλο αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά βοηθάει πολύ να έρθει κοντά με τον αναγνώστη και να του προωθήσει και να μιλήσει για το βιβλίο σου, να σε πιστέψει, μετά να διαβάσει και τα άλλα βιβλία σου. Γιατί συνεχίζω να έχω και νέους αναγνώστες που ως τώρα δεν είχαν διαβάσει βιβλίο μου και ξαφνικά διαβάζουν ένα καινούριο μου βιβλίο είτε από μέσα από μια εκδήλωση και μπαίνουν στη διαδικασία να τα διαβάσουν όλα μετά.
1: Ο αναγνώστης βεβαίως του αρέσει να ταξιδεύει σε τοπία κτλ. Αλλά εξακολουθεί το στοιχείο του. Του έρωτα εξακολουθεί να είναι το κάτι ελκυστικό, πώς να το πω, ένα κεντρικό σημείο.
0: Σαφέστατα, γιατί ειδικά ο τίτλος «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σε προδιαθέτει να διαβάσεις ή είναι τελικά ο ένας για τον άλλον το λιμάνι, διότι Σπύρο, όλοι ψάχνουν ένα λιμάνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι μόνο στον έρωτα, γενικότερα, αλλά πόσο μάλιστα όταν ένας άνθρωπος ανακαλύψει στον έρωτα το λιμάνι του και είναι και εκείνο το λιμάνι του άλλου. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι πολύ όμορφο. Εγώ επιλέγω να γράφω για πολύ ξεχωριστά θέματα στα βιβλία μου και αυτή η ιστορία του Φίλιππου και της Μάγδας που περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κομμάτι της ναυτιλίας, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, τους πλειοκτήτες, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα καράβια, τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Νομίζω ότι δημιουργεί μια ιστορία που τουλάχιστον από τα μηνύματα που λαμβάνω από τους ανθρώπους που διαβάζουν έχω χαρεί πολύ γιατί νιώθω ότι ακούμπησα τελικά αυτά που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να περάσω στον αναγνώστη. Νιώθω ότι το κατάφερα σε ένα σημείο και μεγάλη χαρά αυτή.
1: Τώρα εκεί στο βουνό που βρίσκεσαι είναι οι μέρες ανάπαυσης ή αρχίζεις τώρα εσύ να χτίζεις το επόμενο?
0: Θα σου πω κάτι Σπύρο και πολλοί δεν θα το πιστέψουν. Κάποιες ώρες ανοίγω τον υπολογιστή το πρωί και δουλεύω μετά τον καφέ. Αμέσως μετά παίρνω το τσαπί, όπως ακούς όμως. διότι αυτό που σου λέω είναι η ψυχοθεραπεία μου. Παίρνω το τσαπί, έχουμε ένα πολύ ωραίο κτήμα, έχουμε φυτέψει δέντρα σε ένα πολύ ωραίο κτήμα πάνω στα 1200 μέτρα υψόμετρο και πηγαίνω, ποτίζω, τα σκαλίζω, καθαρίζω, ξεσκλατεύω, κάνω τέτοιες δουλειές.
1: Από τα γράμματα στη γη.
0: Ναι, η επαφή μου με τη γη γενικότερα, εντάξει, επειδή έχω γεννηθεί και στα Τρίκαλα, έχω μεγαλώσει στα Τρίκαλα, εμένα μου δίνει μια αγαλίαση. Και όπως μου είπε χθες το βράδυ μια κυρία στην παρουσίαση, έρχομαι και κάθομαι, λέει, 3 μήνες στο χωριό και δεν ανοίγω ούτε ένα λεπτό air condition, γιατί δεν έχω air condition. Γιατί δεν χρειάζομαι air condition. Γιατί το βραδάκι εμείς πήρα. Είμαστε με το μπουφανάκι. Θέλουμε την κουβερτούλα για να κοιμηθούμε κάποιες μέρες. Και πολλές φορές τώρα, ας πούμε, πριν το πρωί που ξύπνησα. Πόσους βαθμούς νομίζεις ότι είχες σε 7.30 ώρα το πρωί? 14 βαθμούς. 14 βαθμούς. Ανεβαίνει τώρα. Αλλά είναι αυτό που ο κόσμος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Ότι όταν είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε ένα νησί και είσαι με το air condition συνεχώς αναμένο, δεν μπορείς να βγεις, να πας, να απολαύσεις, να περπατήσεις. Αυτή η επαφή που έχει ο κόσμος και αυτή η άνεση. Και σκέψου και την οικονομία, έτσι. Το να πάμε στα χωριά μας, να ανοίξουμε τα σπίτια μας. Κώστα μου,
1: να τα ακούνε αυτά οι ακροατές. Εμένα δεν χρειάζεται να με πείσεις. Εγώ πεισμένος είμαι. Εγώ βουνό ψηφίζω. Δεν χρειάζεται.
0: Θα σε καλέσουμε να έρθει στο χωριό.
1: Ευχαρίστω. Επιστρέφω στο προηγούμενο ερώτημα. Άρα, ανάπαυση και εργασία
0: μαζί,
1: τύπου ψυχοθεραπεία στο χωράφι ή και κάτι ακόμα, κάτι περισσότερο?
0: Κοίταξε, η επαφή είναι στην εποχή, ζούμε την εποχή Σπύρο της αποξένωσης. Η επαφή που έχουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους εκεί, που ερχόμαστε κοντά, που θα πιούμε και ένα τσιπουράκι το μεσημέρι, που θα πάμε αυτή την εκδρομή που σου λέω στο βουνό και θα μιλήσουμε.
1: Όλο και κάτι θα σου δώσει εσένα, όλο και κάτι.
0: Όλο αυτό είναι ένα πακέτο, τρομερό πακέτο αγαλίασης και χαλάρωσης. Και εγώ αυτό που θα πω στον κόσμο, ξέρω ότι εσύ το κάνεις, αυτό που παροτρύνω τον κόσμο είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτια κλειστά στα χωριά τους και δεν πάνε.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό αυτό, ναι, γιατί βλέπω πολλά σπίτια ανθρώπων.
1: Εντάξει, όμως
0: να πάνε...
1: θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά σκέφτομαι κιόλας από την άλλη, Κώστα μου, και τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο, είτε οικονομικές, είτε ξέρεις. Ξέρεις, τώρα επειδή μιλάς και για χωριά, πολλές φορές βγαίνουν και τίποτα κληρονομικά στη μέση. Είναι...
0: Α, καλά. Εντάξει, τα κλειστά σπίτια, τα μεσιακά, δεν ξέρω αν τώρα την έχεις ακουστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: τα μεσιακά σπίτια αυτά που ανοίγουν σε πολλές, αυτά είναι τα τραγικά, οι τραγικές ιστορίες. Αλλά αυτό που επίσης θέλω να πω, δεν υπάρχει το κόστος διαβίωσης, διατροφής στα βουνά μας, δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά και όλα αυτά. Πας προσποιητικά στα ταβερνάκια των χωριών εκεί πέρα και σου έρχεται ο λογαριασμός και λες, συγγνώμη, τα έχετε βάλει όλα. Μήπως ξεχάσατε κάτι, ας πούμε, γιατί έχουμε μάθει. Είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί κάποιος να τον επιλέξει. Εγώ θα παροτείνω, ωραία, και εγώ πηγαίνω στη θάλασσα. Και δεν το συζητάω, μ' αρέσει, την αγαπάω τη θάλασσα πολύ. Αλλά η επαφή μας, έχουμε μια τόσο στην Ελλάδα, τόσο εξαιρετική φύση. Τι να πω για το Πήλιο, για τα Ζαγοροχώρια, για τα Τσουμέρκα, για τη Μακεδονία, τα χωριά. Είναι τόσο όμορφα τα τοπία γενικότερα στην Ελλάδα που έχουμε, στο βουνό εννοώ. Τα οποία πολλά συνδυάζουν και τη θάλασσα, που νομίζω ότι ο κόσμος λίγο να γυρίσει, να επιλέξει αυτό τον τρόπο ζωής, λίγο διαφορετικά, και μάλλον και αυτό τον τρόπο ζωής, νομίζω ότι θα του χαρίσει κάτι πολύ ευεργετικό στην ψυχή του.
1: Έχεις προγραμματίσει επόμενες παρουσιάσεις?
0: Ταξιδεύουμε αύριο για την Χαλκιδική, γιατί είμαστε ήδη 11 μέρες εδώ στο χωριό. Έχω μια εκδήλωση υπογραφής στην Νικήτη, στο βιβλιοπωλείο που υπάρχει εκεί στις 17 Αυγούστου, να μην το ξεχάσω. Τώρα, αλλά είναι μια υπογραφή βιβλίων. Δεν είναι κάτι παρουσίαση.
1: Ναι, στη Δευτέρα στην Νικήτη στις 17 και μετά πού πας?
0: Μετά σε κούραση στο Ζάπιο, όχι στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεως. Το Σεπτέμβριο είναι η επόμενη και μετά έχω προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Γερμανία για τους Έλληνες της Γερμανίας. Προγραμματίζω τώρα, συζητάω στο Λουξεμβούργο, επίσης υπάρχει μια λέσχη ανάγνωσης Ελλήνων και προγραμματίζω και εκεί να πάω. Και κάποιες εκδηλώσεις που είναι σε κρεμότητα, αλλά το μεγαλύτερο όγκος των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων που έχω κάνει για το λιμάνι Μισεσί έχει γίνει πια. Δηλαδή τώρα έχουν απομείνει κάποια έτσι μικρότερα μέχρι τα Χριστούγεννα. Έρχεται βέβαια και το Χριστουγεννιάτικο βιβλίο δεύτερη χρονιά φέτος που θα κάνω επίσης το Χριστουγεννιάτικο μου βιβλίο, μου έκανες δώρο τα Χριστούγεννα. Είναι ένα βιβλίο που τρέχει και τα επόμενα Χριστούγεννα. Θα κάνω και εκεί κάποιες έτσι ωραίες εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά. Μπράβο. Να γυρίσω και λίγο σπίτι μου, ξέρετε, γιατί λείπω σχεδόν 3-4 μήνες. Το οποίο δεν με πειράζει καθόλου, βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ ένα τελευταίο θέλω να πω.
1: Να σε δει και το σπίτι λίγο.
0: Το καλοκαίρι ενδείκνυται για διάβασμα. Έβλεπα ανθρώπους στο χωριό που καθόντουσαν στην πλατεία του χωριού με τα βιβλιαράκια τους, που δεν πιάνει και το κινητό. Είναι έργο μεγάλο αυτό να μην πιάνει το κινητό. Και διαβάζουν και ταξιδεύουν με ιστορίες. Το διάβασμα είναι ό,τι πιο ευεργετικό μπορεί να κάνει κάποιος στις μέρες μας στον εγκέφαλό του. Είναι εξαιρετικό αυτό που μπορεί να κάνει διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο.
1: Συμφωνώ απολύτως και τα μηνύματα, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω και από σένα και από την, πώς να το πω, την επιρροή που έχεις και την ανταπόκριση που έχεις από το κοινό, από το αναγνωστικό κοινό, δείχνει ότι στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα. Αυτό είναι κάτι.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε και να χαμογελάσουμε λιγάκι, διότι ζούμε σε μια χώρα η οποία πραγματικά, με τα προβλήματά της, δεν είπα εγώ ότι όλα είναι ρόδινα, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη φύση, να έχουμε αυτή την επαφή με τους ανθρώπους. Πραγματικά, εγώ νιώθω πολύ τυχερός. Ξαναλέω, τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι όλα ρόδινα.
1: Προφανώς.
0: Αλλά ας κοιτάμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, πόσο θα έπρεπε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που μας χάρισε αυτό το κομμάτι γης ο Θεός, που το κράταγε για πάρη του και τελικά το έδωσε σε εμάς τους Έλληνες.
1: Και το έδωσε σε εμάς αυτό το οικόπεδο.
0: Και δεν το προσέχουμε, το καίμε, το καταστρέφουμε, το βρωμίζουμε.
1: Το καταδύναμη. Μπορούμε και καλύτερα να το κάνουμε.
0: Μπορούμε πολύ καλύτερα, πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο αυτή η χώρα να πάει ακόμα καλύτερα, να πάει πολύ πιο μπροστά.
1: Μου στέλνει, για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε για τα βουνά, μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης ένα μήνυμα. Οι σκανδιναβικές χώρες διαφημίζονται στο διεθνή τύπο, βάζουν διαφημίσεις ως καλοκαιρινοί προορισμοί. Εναλλακτικοί προς τον καυτό νότο.
0: Εγώ βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος πια έχει κάνει αυτή τη στροφή προς τα βουνά. Μου το λέγανε και κάποιοι ορειβάτες που πετύχαμε χθες που το κάνουν αυτό. Μου λέει, κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερο κόσμο να έρχεται στην πεζοπορία, να έρχεται να επιλέγει αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολύ πιο ξεκούραστο αυτό.
1: Λοιπόν, παρότι το βιβλίο σου έχει σημείο αναφοράς νησί και μιλάει για λιμάνι, βεβαίως με τους συμβολισμούς του, το λιμάνι έτσι, το τι σημαίνει για τον καθένα, θα οργανώσουμε ένα κίνημα υπέρ του βούνου. Εντάξει, Κώστα?
0: Θα σε κάνω πρόεδρο, να ξέρεις, Σπύρο, θα είσαι ο πρόεδρός μου.
1: Εύχομαι ολόψυχα να έχεις ένα καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά και να έχετε υγεία με την οικογένεια, πάντα με έμπνευση, πάντα να έχεις αυτά τα σημαντικά έργα τα οποία μας προσφέρουν πολύ όμορφες έτσι, ψυχοθεραπευτικές στιγμές, εγώ θα έλεγα, διαβάζοντας
0: τα βιβλία σου. Την αγάπη μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία δημοσιογράφο.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Μιλήσαμε με τον συγγραφέα και ήταν πάρα πολύ όμορφη, νομίζω, η συζήτηση που είχαμε για το κλείσιμο της εβδομάδας και των ωρών αυτών του διόρου, του σημερινού διόρου, με τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα. Με αφορμή το σημείο που βρίσκεται και τα καλά του βουνού, όπως αντιλαμβάνεστε από αυτά που μας είπε ο Κώστας, είναι ευτυχής σε αυτά τα μέρη. Αλλά και το βιβλίο του, «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», ένα βιβλίο που νομίζω ότι ο κάθε ένας θα βρει στοιχεία από τη ζωή του, τον εαυτό του, τις επιθυμίες του, τέλος πάντων πράγματα τα οποία είναι βιώματα. Και καλά και όχι τόσο καλά. Πάμε προς το κλείσιμο.

Ιουλία μας. Καλή σου ημέρα, Ιουλία. Ακούω τον καλεσμένο και επειδή κατάγομαι και εγώ από ορεινό χωριό της Ηπείρου, αλίμονο αν προκύψει ανάλογη νησιωτική ανάπτυξη και στα ορεινά. Γεια σου, Αντώνη μου από τις Βρυξέλλες. Είναι πολλοί εκείνοι που όλο και λιγότερο αντέχουν τη θάλασσα, τον ήλιο και τη ζέστη. Αλλά είτε παρασύρονται από το ρεύμα, είτε έχουν υποχρεώσεις και διστάζουν να το πούν. Να το πούμε λοιπόν. Βουνό, βουνό, δροσιά, ηρεμία. Καλησήμερα, Ιωάννα μου, καλή Παναγιά. Γεια σου, Λευτέρη μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη. Θέτησε ένα ερώτημα σχετικά με το περιστατικό με το βιτιοφόρο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, αν επιτρέπονται τελικά οι κάμερες αυτές. Ο Νίκος Μινάς Άγγελος Έρση Λάρα. Λάρα είναι ο σκύλος. Καλημέρα από την ηρωική Κάσο. Να είσαι καλά, φίλε μου, φίλοι μου, φίλες μου, με τα πολλά ονόματα. Αναφέρεσαι στην χθεσινή εκπομπή και ό,τι είπαμε για τους σκύλους. Μάλλον έχουμε την ίδια αγάπη.

0: Όχι, δεν θα το κάνω τώρα. Παρότι μπαίνω πολλές φορές σε πειρασμό να το γυρίσω τώρα σε σχόλιο ειδησιογραφικό, δεν θα το κάνω. Είναι μια συνέντευξη που αφορά τα καμένα και το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Αφήστε το, παιδιά, για τη Δευτέρα. Τώρα στο κλίμα που έχουμε.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
10: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
15: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
17: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη δύο οδείων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τις Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μέντι Λίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω του το σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο MBIDI αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
20: Επόμενος.
21: Ναι, ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
19: Ο Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εδώ Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου. Μια ημέρα που περίμεναν πώς και πώς πάρα πολλοί από εσάς, προκειμένου να έρθει και να φύγετε και για τον 15 Αύγουστο. Και εσείς, όπως έχουν κάνει και πάρα πολλοί άλλοι, διότι βλέπουμε τα αστικά κέντρα να έχει μειωθεί αισθητά η κυκλοφορία, όπως επίσης βλέπεις και τις θέσεις πάρκινγκ, βλέπεις γενικότερα και το διαπιστώνεις ότι διανύει στην περίοδο του 15 Αύγουστου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια περίοδος διακοπών και εξόδου. Ωστόσο, είναι δύσκολες οι συνθήκες, έχουν αγριέψει τα μελτέμια και αυτό θα συμβεί για τις επόμενες 48 ώρες, οπότε αυτήν την ώρα είναι αυξημένη μεν η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου, όμως θυολώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπενθυμίζω ότι είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια, κανονικά όμως πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11, σε μία ώρα από τώρα δηλαδή, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση και εννοείται σε κάθε περίπτωση όσοι σήμερα πρόκειται να ταξιδέψετε, καλό είναι πριν από την αναχώρησή σας να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, έτσι ώστε να μάθετε τι πρόκειται να συμβεί και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτά ως προς τις μετακινήσεις που πρόκειται να γίνουν διαθαλάσσεις με τα πλοία. Την ίδια ώρα ωστόσο δείχναμε και πριν από λίγο τις εικόνες στην τηλεόραση του Sky, στα Διόδια, στην Ελευσίνα εν προκειμένου, είναι αυξημένη η κίνηση, πολλοί εκδρομείς που εγκαταλείπουν αυτήν την ώρα το λεκανοπέδιο της Αττικής και κατευθύνονται προς τον αγαπημένο τους προορισμό να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Το όλοι μαζί μπορούμε όμως, όπως το κάνει κάθε χρόνο, έχουμε σταθερό ραντεβού στα Διόδια και μιλάμε όχι μόνο για την Ελευσίνα, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφός μου ο Γιώργος Στεφάνου, μιλάμε επίσης για τα Μάλγαρα, όπου και εκεί θα δώσουμε χάρτινες σακούλες για να συγκεντρώνουμε τα απορρίμματά μας, να μην φεύγει τίποτα εκτός αυτοκινήτου, όπως και στα Μάλγαρα. Οπότε έχουμε Ελευσίνα, Αφίδνες, Μάλγαρα, το μεγάλο ραντεβού και σήμερα 30.000 σακούλες. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει γίνει πλέον θεσμό σε κάθε μεγάλη έξοδο, το όλοι μαζί μπορούμε, και συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης των Διοδίων υλοποιεί αυτή την πολύ σημαντική δράση με στόχο τη μείωση φυσικά της ρύπανσης στους δρόμους μας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε σωστά, 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων ανέμονται από το πρόεδρο στους οδηγούς, εθαρρύνοντάς τους να διατηρήσουν τα μια απλή κίνηση.
0: Γιώργο, αν θέλεις προφύλαξε λίγο το μικρόφωνο του κινητού για να σε ακούμε καθαρά μόνο, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, η δράση όπως σωστά ανέφερες πραγματοποιείται σήμερα στην Ελευσίνα εδώ που βρισκόμαστε, στα Διόδια των Αυτιπλών, αλλά και στον Μαλγάρο, που δείξε φυσικά της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Το όλοι μαζί μπορούμε επίσης συνεργάζεται με την ACS Αντιδρομικής Υπηρεσίας, η οποία μετέφερε τις σακούλες εδώ στο σημείο διανομής. Όπως ανέφερες και πάλι πριν σωστά, η κίνηση είναι αυξημένη, ωστόσο αναμένεται να κορυφωθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Μάλιστα. Οπότε εσύ βρίσκεσαι στο σημείο, κάνεις το ρεπορτάζ μαζί με το χαρτάκι που παίρνουν από τα Διόδια οι οδηγοί, παίρνουν και τη σακούλα του όλοι μαζί μπορούμε, έτσι ώστε ό,τι έχουμε ως απορρίμματα μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με μια απλή κίνηση όλα αυτά να μπουν στη σακούλα και στη συνέχεια να βρούμε ένα κάδο σκουπιδιών και να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση έτσι, οτιδήποτε σαν σκουπίδι να φύγει εκτός του οχήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και μιλώντας για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, εννοείται ότι εκτός από τη σημερινή δράση, όπου βρισκόμαστε στα Διόδια, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα olimazimborume.gr, όπου θα δείτε πληροφορίες, θα δείτε απολογισμούς, θα δείτε γενικότερα όλο το πλαίσιο δράσεων που αναπτύσσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε και αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, κάθε πτυχή της ζωής μας. Και εννοείται ότι θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη συναυλία, δεν το ξεχνάμε αυτό, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Είναι ακόμα ένα ραντεβού, πώς λέμε για το ραντεβού το σημερινό με τις σακούλες στα Διόδια, τις χάρτινες. Αντίστοιχο ραντεβού, θεσμός, είναι και η μεγάλη, η ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε Σεπτέμβριο, φέτος στις 14 του μηνός, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, όπου συμμετέχουν άφυλο κερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλεγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο olimazimborume.gr και εννοείται ότι προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και επειδή μπήκαμε με φόρα στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δεν σας είπα τους συντελεστές. Είναι απέναντι μου Γιώργος Βραχνός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι Πέτρος Μωραΐτης, που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ μπορείτε, στο τηλεφωνικό κέντρο, και αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό διαδικτυακά, πάρα πολύ απλά, skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Αν θέλετε επίσης να συνδεθούμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, θα με βρείτε στο Facebook, στο X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Είναι 14 Αυγούστου, που συνήθως οι ειδήσεις δεν είναι πολλές, οι εξελίξεις δεν είναι πολλές, συνήθως, διότι φέτος τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έχουμε εξελίξεις, έχουμε ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε τα πυρήνα μέτωπα, χθες ήταν η σειρά της Χαλκιδικής να δοκιμαστεί από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, ξεκίνησε από την Κασάνδρεια και εξελίχθηκε στη συνέχεια με τους ισχυρούς ανέμους που έπνιγαν στην περιοχή, εξελίχθηκε και έφτασε μέχρι και την Σίβηρη, όπου εκεί η καταστροφή που προκάλεσε ήταν σημαντική όσον αφορά το δάσος που χάθηκε, αλλά και κάποιες κατοικίες οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως και υποδομές. Σήμερα είναι η μέρα, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, εννοείται, είναι και η μέρα του απολογισμού, να δούμε τι γίνεται. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον Γιάννη Αρτοπιό, που μας μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, από τα 334.000 στρέμματα, μας είπε, που είναι στην Κασάνδρα δάσους, χθες χάσαμε το 1%, δηλαδή περί τα 6.000 στρέμματα. Αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός που κάνει το πυροσβεστικό σώμα, που εννοείται ότι παρέμειναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες εκεί, Έλληνες πυροσβέστες, αλλά και Μολδαβοί, γιατί υπάρχει και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουν μετεγκατασταθεί και σταθμεύουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και Ευρωπαίοι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους. Επίσης, να πούμε ότι δόθηκε χθες μια τεράστια μάχη και ιδιαίτερα, το σχολίαζα αυτό και στην τηλεόραση πριν, θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά και να σφίξω το χέρι σε αυτόν τον άνθρωπο που με ένα τρακτέρ, τον βλέπαμε χθες, οι φλόγες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη φωτιά και να μπαίνει ο συγκεκριμένος με το τρακτέρ, να ενεργοποιεί κάτω το άρωτρο και να κάνει αντιπυρικές ζώνες, να περνά κυριολεκτικά πάνω από τη φλόγα, να σβήνει φλόγες και Πραγματικά, τι να πω, έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, να μάθω ποιος είναι και πραγματικά να του σφίξω το χέρι και να του πω ένα ευχαριστώ και ένα τεράστιο μπράβο. Επίσης, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τη Σίβηρη, εκεί παραλιακά, όπου βρέθηκαν εγκλωβισμένοι λόγω αυτού του δαχτυλιδιού φωτιάς που είχε σχηματιστεί. Βρέθηκαν εκεί εγκλωβισμένοι πολίτες, οι οποίοι μέσα από μια άρτια και συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού, ιδιωτών, εθελοντών, όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε δεν είχαμε και ζητήματα που αφορούν κάποιο τραυματισμό ή κάτι τέλος πάντων σοβαρό, έτσι ώστε να μιλάμε σήμερα. Οπότε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτές τις περιπτώσεις και ευρύτερα σε όλους, εννοείται, σε όλους όσους συμμετέχουν στο τεράστιο αυτό έργο της πολιτικής προστασίας που δοκιμαζόμαστε κάθε χρόνο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, εννοείται, δεν είναι μόνο η χώρα μας. Βλέπουμε και τις εικόνες που έρχονται από την Ισπανία, από τη Γαλλία, μεγάλα, τεράστια πύρινα μέτωπα που και εκεί κατακαίουν εκτάσεις και γενικότερα θέτουν σε δοκιμασία τον μηχανισμό. Επίσης, ακόμα δύο ειδήσεις πριν πάω στους καλεσμένους μας, διότι σήμερα θα ακούσετε, η εκπομπή μας θα είναι κάπως διαφορετική. Θέλω να βάλω, ας πούμε, και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας με τον Γιάννη Λιονάκη σε πολύ λίγο, αλλά να ανοίξουμε και ένα άλλο, ένα παράθυρο, μέρες που είναι και μέρα που έρχεται της Παναγίας. Θα έχουμε αργότερα μαζί μας και τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο, σε λίγο όμως, αργότερα, μετά τις 10.30. Λοιπόν, η εξέλιξη που σας έλεγα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχω μπροστά μου και ανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟ και την ΕΛΑΣ, επικριτικές ως προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι είναι συνταγματικό το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος, και αυτό επίσης που αναφέρουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απόρρια των πολύ αυστηρών προδιαγραφών που έχουν μπει, έτσι ώστε να μπει σε εφαρμογή και να λειτουργήσουν και στη χώρα μας αυτό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και τον κάλεσα με αφορμή και αυτό που είδαμε, αυτό το βιτιοφόρο, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, ένα βιτιοφόρο εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα να κάνει μια εγκληματική προσπέραση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, καθότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια κλειστή στροφή χωρίς καμία ορατότητα και έχεις έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας που έχει, ευτυχώς είχαμε αυτό το ντοκουμέντο, μια κάμερα προσαρμοσμένη στο κράνος του για να διαπιστώσουμε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Κύριε Λιονάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς τα λέτε, εγκληματική συμπεριφορά. Και επίσης αυτό το ευτυχώς που είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο που είχε κάμερα,
0: ναι,
2: και καταγράφηκε το περιστατικό, όπως είχαμε προχθές πάνω στις Σέρες που είχαμε αυτό το φοβερό τροχαίο με νεκρό μάνα και κόρη που συγκρούστηκαν.
0: Ναι.
2: Μάνα και γιο, όπως συγκρούστηκε με το φορτηγό.
0: Μπράβο.
2: Θα κάνω μια παρένθεση.
0: Συγγνώμη κύριε Λιονάκη, όπως το άλλο ντοκουμέντο από το νησί σας στην Κρήτη, το συμπατριώτη εκεί που έκανε προσπέραση πάλι με βιτιοφόρο σε δρόμο με διπλή γραμμή που δεν μπορείς να κάνεις με την καμία προσπέραση, πλην όμως όλες το έκανε. Και κόρναρε μάλιστα στον προπορευόμενο να κάτσει στην άκρη επειδή ντε και καλά ήθελε να περάσει.
2: Ναι, είμαι ο μεγάλος. Είμαι ο κυρίαρχος του δρόμου και εγώ κυριεύω, εγώ έχω προτεραιότητα παντού, μου ανήκει δεν μου ανήκει. Αυτό είναι η επιθετική συμπεριφορά του Έλληνα οδηγού. Αυτό το θέμα είναι κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο ταλαιπωρεί συμπεριφορικά τη χώρα μας, αυτό το οποίο σκοτώνει κόσμο, είναι η επιθετικότητα στην οδήγησή μας, θέλοντας να έχουμε εμείς τα προτεραιότητα παραβιάζοντας την προτεραιότητα του άλλου. Αυτό όμως δεν συνάδει με οδηγική συμπεριφορά, δεν συνάδει με ενσυναίσθηση, με σεβασμό στον άλλον, με τίποτε κυριολεκτικά. Είναι μια εγκληματική τις περισσότερες φορές συμπεριφορά. Και αυτό το πράγμα πρέπει με κάθε τρόπο, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μπορεί ούτε η αστυνομία ούτε κάποιος ελεγχτικός μηχανισμός να βρίσκεται παντού. Δυστυχώς όμως, αυτό είναι το μεγάλο μας. Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκεί που δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχεις ορατότητα, γιατί ακολουθείς στροφή, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου, μην προσπερνάς. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο, να οδηγούμε στα, όπως κινούμαστε, να θέλουμε να είμαστε στα αριστερά της διπλής διαχωριστικής, ναι, είναι το μεγάλο μας ζήτημα.
0: Κύριε Λιονάκη, δεν θέλω να σκέφτομαι ούτε μία στιγμή τι θα γινόταν αν στη θέση αυτής της μηχανής ήταν για παράδειγμα ένα τουριστικό λεωφορείο.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά καλά, σε ξεπερνά αυτή η ιστορία, αυτή η απερισκεψία. Και μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς. Όχι ότι εμείς οι ερασιτέχνες οδηγοί έτσι, είμαστε Παναγίες, οπότε βάζουμε στο στόχαστρο τους επαγγελματίες. Σε καμία περίπτωση. Αλλά υποτίθεται ότι είναι και εκείνοι που θα έπρεπε να δίνουν και το καλό παράδειγμα στους υπολείπους, επειδή ακριβώς είναι επαγγελματίες.
2: Και υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια ειδική εκπαίδευση για να μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο. Έχουν δώσει ειδικές εξετάσεις. Έχουν μια διαφορετική συγκρότηση, αποκτούν ΠΕΗ, αυτά τα πιστοποιητικά ικανότητας με εξετάσεις επανειλημμένες, ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 5 χρόνια και κυρίως βγάζουν το ψωμί των παιδιών τους πάνω στο τιμόνι, πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Άρα έχουν, επιβάλλεται να έχουν και ακριβότερη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και ακριβότερη αίσθηση του τι σημαίνει συνυπάρχω σε μια κοινωνία κυκλοφορίας με όλες τις δυσκολίες που έχει.
0: Ναι.
2: Αυτό δυστυχώς δεν το συναντάμε.
0: Ναι.
2: Και βέβαια οι δρόμοι μας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε άριστους αυτοκινητόδρομους παρεκτός του νησιού μας, το περιμένουμε. Ωστόσο είναι εξαιρετικοί οι δρόμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
4: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Νόβα 9.31.
13: Η ώρα είναι 10.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 9.31.
16: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-73536.
17: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Και στις Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα που ξέσπασε στη φωτιά σε αγροτοβασική έκταση χθες το βράδυ στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις ανέμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που ανοίγουμε θέματα οδικής ασφάλειας, το τι γίνεται από τα μηνύματα της, όπου καταγράφω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας, όλα όσα μου λέτε, πραγματικά, κάθε φορά, μα κάθε φορά, βλέπω έτσι και διαπιστώνω πόσο σας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει, ότι, που είναι επαγγελματίας οδηγός, έτσι, καθημερινά, και μου γράφει με 5 και κάτι εκατομμύρια χιλιόμετρα, 5 και κάτι εκατομμύρια που έχει διανύσει, δεν ξέρω ή δεν έχω τι να πω. Υπομονή στους οδηγούς και τίποτα άλλο, αυτή είναι η συμβουλή του. Υπομονή και όχι νεύρα. Σπίτι να τσακωθείς με τη γυναίκα και την πέθερα, δεν σου φταίνε οι άλλοι, είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Τάκη από το Λαγονίσι. Ο Αλέξης, άλλο μήνυμα. Πείτε μας πώς πρόκειται να τιμωρηθεί ο παραβάτης οδηγός Δαλίκας. Αυτό έχει σημασία να επιμείνεται να γίνει, όχι ατιμωρησία έχουν ξεσαλώσει. Άλλος ακροατής, ο Ανδρέας, καλημέρα. Βάλτε μια κάμερα στον Κηφισό, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. 5-5.30 το πολύ 6 το πρωί και θα δείτε πόσα φορτηγά βιτιοφόρα, ακόμα και λεωφορεία, με τι ταχύτητα πάνε και πώς κάνουν προσπέραση στην αριστερή λωρίδα. Αγαπητέ Ανδρέα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που ενώ θα μπορούσα να κατεβαίνω το πρωί τα ξημέρωτα που έρχομαι εδώ στον Sky τώρα για τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, δεν κατεβαίνω από Κηφισό, κατεβαίνω από Κηφισίας, έτσι, παίρνω Κηφισίας για να κατέβω προς το Φάληρο, γιατί όντως ο Κηφισός πραγματικά δεν ξέρεις τι ραλίστας μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου, είτε έχει γιοταχή, είτε έχει οτιδήποτε έχει, τέλος πάντων, και οδηγεί. Ένας άλλος φίλος, ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ, μου λέει ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ανεγκέφαλοι που μετά το βίντεο, αυτό το βίντεο του αναβάτη της μηχανής, ρωτούσαν αν η κάμερα εκεί είναι νόμιμη, μετανάστευσε, μου λέει ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ. Επίσης, ο Γιώργος σχολιάζει σε σχέση με τον πολίτη αυτόν, ο οποίος είχε σπεύσει με ένα τρακτέρ χθες στη Σίβηρη για να σβήσει φωτιά με κίνδυνο της ζωής του, που έχει μπει μέσα με το άρωτρο προκειμένου να σβήνει τις φλόγες, να κάνει αντιπυρική, μια πρόχειρη αντιπυρική ζώνη, τέλος πάντων. Μου γράφει ότι όλοι όσοι έχουν τρακτέρ, επειδή αυτά έχουν ψεκαστικά, σβήνουν φωτιές, μου λέει. Και ένας άλλος φίλος, ο Κώστας, με διορθώνει και το εννοείται δεκτό. Προς ενημέρωση, είναι Κασανδρία, τονίζεται στην Παραλίγουσα. Ευχαριστώ και τον Στέλιο και το μήνυμά του. Τον Λαρισαίο επίσης για το δικό του μήνυμα. Τον Νίκο Γαβαλά. Και θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στο μήνυμα του Νίκου Γαβαλά για να καλημερίσω. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το πρωινό, διότι έχω και την πολύ μεγάλη χαρά και την εξαιρετική τιμή να γνωρίζομαστε και προσωπικά με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσα και αγαπητέ μας. Κατάγεστε από την περιφέρειά μας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Είστε ένας έγκριτος και καλός δημοσιογράφος, αλλά και καλός συμπατριώτης μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά, διότι σας εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το λέω δημοσίως, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ζήτημα φιλοφρόνησης ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, έναν ιεράρχη, ο οποίος συμπλήρωσε πέρυσι 30 χρόνια επιμαντορίας. Από το 1995 είσαστε στην Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

0: ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν σας αρέσει, γιατί είσαστε σεμνός και θέλετε να αναπεριορίζονται αυτά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω αυτό ως προς το ακροατήριο, έτσι, σαν μια εισαγωγή για εσάς, σεβασμιότατε. Τώρα, έλεγα για ένα μήνυμα του Νίκου Γαβαλά, του ακροατή μας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο εκνευριστική ευχή από το «Καλή Παναγιά». Και διαβάζω ότι το 2022, μετά τον Εσπερινό και την παράκληση του Αυγούστου, εκφράσατε τη διαφωνία σας με την ευχή «Καλή Παναγιά» και το χαρακτηρίσατε ως μόδα που δεν στέκεται ούτε και λεκτικά ούτε και θεολογικά, σεβασμιότατε.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το είπα με έναν αυθόρμητο λόγο σε ένα Εσπερινό τον οποίο έκανα στο Αντίριο. Δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά είδα ότι είχε κάνει μεγάλη απήχηση αυτός ο λόγος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι συνήθως ευχόμαστε για μέρες. Δηλαδή λέμε καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι καλό 12ήμερο. Είναι μια χρονική περιοχή. Μετά λέμε καλό Πάσχα. Το Πάσχα είναι κάτι ουδέτερο. Μετά λέμε καλό τριήμερο. Μετά λέμε καλό 12ήμερο. Καλό τριήμερο της Μεγάλης Δευτέρας. Καθαρά Δευτέρας κτλ. Οπότε εδώ γίνεται μια εξαίρεση και λέμε «Καλή Παναγιά». Επειδή εγώ με τα μικρά μου χρόνια μεγάλωσα στα Γιάννενα, λέγαμε «Καλό 15 Αύγουστο».
0: Ναι.
1: Μετά στη συνέχεια σπούδασα και μαθητή στο Αγρίνιο και στη Θεσσαλονίκη και έλεγα πάντοτε «Μάθαινα». Έλεγαν ο κόσμος «Καλό 15 Αύγουστο», όπως λέμε «Καλό Πάσχα», «Καλά Χριστούγεννα», «Καλή Πρωταμαγιά». Πάντα λέμε κάτι το ουδέτερο. Οπότε θυμάμαι, αυτό έχει ξεκινήσει από κάτι νησιά, εκεί στα νησιά το έλεγαν «Καλή Παναγιά». Οπότε αυτό δεν στέκεται, σαν να λέμε «Καλό Χριστό».
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα Χριστούγεννα να λέμε «Καλό Χριστό». Να λέμε, ξέρω εγώ, γιορτάζετε, εσείς λέγεστε Νικόλος, να σας λέμε «Καλό Νίκο» ή «Καλό, ξέρω εγώ, Χρήστο».
0: Ναι.
1: Δεν στέκεται λεκτικά και θεολογικά. Τι θα πει «Καλή Παναγιά»? Θεολογικά είναι η μητέρα του Χριστού. Και μάλιστα όχι η μητέρα του Χριστού, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη οικουμενική σύνοδο το 431 στην Έφεσο, στην οποία είχε παραστεί και υπέγραψε τα πρακτικά και ο επίσκοπος τότε Ναυπάκτου, που λέει ότι δεν είναι απλώς μια Παναγία, δεν είναι μια Αγία, είναι Θεοτόκος. Και λέει εκείνος ο οποίος αρνείται τον όρο Θεοτόκος εκτός της θεότητος, το λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι ο όρος Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσθηση. Όταν λες Θεοτόκος σημαίνει γέννησε Θεό, δεν είναι μια απλή γυναίκα, δεν είναι μια ας πούμε η καλύτερη τέλεια γυναίκα που είχε όλες τις αρετές. Οπότε να λέμε «Καλή Παναγιά» και με το υπονοούμενο υπάρχει και «Κακή Παναγιά».
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά, γιατί το λέμε «Καλή Παναγιά»? Λέμε να περάσουμε καλά τις μέρες αυτές που γιορτάζει η Παναγία, ας πούμε. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα να λέμε «Καλή Παναγιά». Αν λέγαμε «Ωραία, να περάσουμε καλά τις μέρες που γιορτάζει η Παναγία», εντάξει, το καταλάβαινα. Αλλά το να λέμε «Καλή Παναγία»,
0: μάλιστα,
1: δεν στέκει ούτε λεκτικά, ούτε ναι, παραδοσιακά, ούτε θεολογικά.
0: Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία της αυριανής ημέρας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, σεβασμιότατε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια.
1: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη πραγματικά η γιορτή αυτή, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι απλώς μια γυναίκα, είναι η μητέρα του Χριστού. Δεν τη γιορτάζουμε γιατί είχε αρετές και είχε πολλές, ήταν η τέλεια γυναίκα από πλευράς ανθρωπίνης. Αλλά τι για τον καρπό της κοιλίας της, για τον Χριστό. Και είναι, λένε οι πατέρες, ότι είναι το μεθόριον μεταξύ ακτίστου και ακτίστης φύσεως. Έχουμε τον άκτιστο Θεό που δεν έχει αρχή, δεν έχει μεσότητα, δεν έχει τέλος, γι' αυτό λέγεται άκτιστος. Και έχουμε την κτιστή δημιουργία. Στο μέσον λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο από πλευράς θεολογίας και ορθοδόξου είναι εορτάζουμε την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δηλαδή ότι ήρθε η ώρα κατά την οποία πέθανε και εκείνη. Αλλά δεν τη λέμε θάνατο, δεν το λέμε θάνατο, το λέμε κίνηση, κοίμηση, γιατί ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι ένα προσωρινό γεγονός και μιλάμε για την Ανάσταση,

0: των σωμάτων, πιστεύουμε στην Εκκλησία. Ονομάζουμε κοίμηση. Την κοίμηση, και μάλιστα τη λέμε ένδοξο κοίμηση. Τώρα, αν σκεφτεί κανένας ότι ο θάνατος μας απασχολεί πολύ βαθιά όλους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο Ελβετός ψυχολόγος και ψυχίατρος Πιαζέ, το παρελθόντος αιώνος, έχει κάνει έρευνες και έχει αποδείξει ότι τα παιδιά στην ηλικία των 7 με 9 ετών, κάπου εκεί, ανάλογα με την οριμότητα του κάθε παιδιού, καταλαβαίνει για πρώτη φορά ότι ο θάνατος είναι μη αναστρέψιμο γεγονός. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών καταλαβαίνει ότι πέθανε ο παππούς, μπορεί να ξαναέρθει στο σπίτι. Mm-hmm. Ή θυμάμαι κάποιος έλεγε, μαμά, πάμε στο νεκροταφείο να βάλουμε μια σόμπα στον παππού να μην κρυώνει. Mm-hmm. Έχει την αίσθηση της υπάρξεως.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδί για πρώτη φορά στην ηλικία των 7 με 8 ετών καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να επανελικεί. Αρχίζουν τα υπαρξιακά ερωτήματα, με τα οποία βέβαια ασχολείται και η υπαρξιακή φιλοσοφία και η υπαρξιακή ψυχολογία. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, γιατί υπάρχει ο θάνατος, πού πηγαίνουμε μετά που πεθαίνουμε. Και λένε, δεν το λέμε μόνο εμείς οι θεολόγοι, το λένε υπαρξιστές φιλόσοφοι, υπαρξιστές ψυχολόγοι, το λένε και άλλοι επιστήμονες παιδαγωγοί που μελετούν την ηλικία του ανθρώπου, ότι από την ηλικία των 7-8 ετών αρχίζουν αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι η ζωή, γιατί να πεθαίνω, mm-hmm. γιατί να ζω, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης. Και στη βάση τους και τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας ξεκινάνε από εκεί, από την αίσθηση του θανάτου. Δεν λέμε πολλές φορές άντε και του χρόνου. Γιατί το λέμε και άντε του χρόνου, γιατί ξέρουμε μπορεί να μην ζούμε τον χρόνο. Και τότε που ευχόμαστε, μέσα στο βάθος κρύβεται αυτή η αίσθηση του θανάτου και πού ακριβώς mm-hmm. πηγαίνουμε. Λοιπόν,
1: και εδώ έρχεται το μήνυμα της αυριανής ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κοίμησης, είναι ένδοξος.
1: Ναι.
0: Ο θάνατος ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι προσωρινό γεγονός. Πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Ο θάνατος είναι κάτι τον οποίο το κουβαλάμε. Μην ξεχνάμε ότι βιολογικά μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου υπάρχουν και τα γονίδια της γυράνσεως. Δηλαδή τα γονίδια του θανάτου. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλουμε να αγαπούμε και να μας αγαπούν. Γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο του θανάτου. Ο φόβος του θανάτου μας καταδυναστεύει. Οπότε όταν τιμούμε και λέμε το Πάσχα του καλοκαιριού, ο Φώτης ο Κόντογλου έλεγε για την εορτή της Κοιμής Θεοτόκου ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα προσωρινό γεγονός, ότι δεν χαθήκαμε. Δεν φτάναμε στο απόλυτο μηδέν και κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνεται αυτός ο φόβος του θανάτου που μας καταλαμβάνει από τη μικρή μας ηλικία και ακόμα. Και καθώς μεγαλώνουμε και στη μέση ηλικία και καθώς μεγαλώνουμε και στην τρίτη ηλικία πολύ περισσότερο, υπάρχει αυτό το φάσμα του φόβου του θανάτου που το ξεπερνάμε mm-hmm. εν Χριστώ Ιησού.
1: Ναι, και η αναζήτηση ως αποκούμπι της Εκκλησίας, της θρησκείας, των μηνυμάτων της, της νοηματοδότησης που μας δίνει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είναι το νόημα της ύπαρξης. Γιατί υπάρχω, γιατί ζω? Ρώτησα κάποιον που έπαιρνε ναρκωτικά, του λέω, μα γιατί παίρνεις ναρκωτικά παιδί μου, αφού αυτή τη δόση που παίρνεις έχει λιώσει και ξέρεις ότι σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο? Και εκείνος μου λέει, για σένα πάτρι τι σε ενδιαφέρει? Για μένα δεν έχει νόημα η ζωή, εγώ θέλω να πεθάνω. Και το παίρνω για να πεθάνω, δεν έχει νόημα η ζωή. Μου λες να προφυλαχτώ, γιατί να προφυλαχτώ όταν η ζωή μου δεν έχει νόημα και όταν το περιβάλλον στο οποίο ζω είναι πολύ καταθλιπτικό και με καταπιέζει και με βιάζει? Γιατί ο βιασμός δεν είναι μόνο σωματικός, είναι και ψυχολογικός, είναι και υπαρξιακός, είναι και ελεκτικός. Όταν δεν έχω νόημα για το οποίο ζω, τότε γιατί να προφυλάσσουμε? Να προφυλάσσουμε και να μην παίρνω τα ναρκωτικά. Βλέπετε, είναι στο βάθος η έλλειψη νοήματος ζωής και ο νοήματος του θανάτου, που δεν το λέει μόνο η Εκκλησία μας. Ολόκληρη υπαρξιακή ψυχολογία, πάρτε το γυάλωμ, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό και προσπαθεί να παντρέψει την υπαρξιακή φιλοσοφία του Νίτσε με την υπαρξιακή ψυχολογία του Μπρόιερ, ουσιαστικά του Φρόιτ. Λοιπόν, προσπαθεί να τα παντρέψει αυτά. Με τι ασχολείται? Ασχολείται με αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτό. Γι' αυτό και οι γιορτές είναι ευχάριστες. Βλέπετε, οι αρχαίοι Έλληνες, και θα έλεγα ο Δημόκλητος, ο οποίος είναι ένας προσοκρατικός φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. πριν τον Σοκράτη, ο οποίος έλεγε «Δίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ένας βίος που δεν γιορτάζεται, mm-hmm. που δεν γιορτάζουμε, είναι μια οδός που δεν έχει πανδοχείο. Να, την εποχή εκείνη ήταν, πήγαινε με τα πόδια και τα πανδοχεία ήταν τόπος αναψυχής.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, οπότε ο Δημόκλητος, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν γελαστός φιλόσοφος, γιατί είχε τη θεωρία της ευθυμίης, όπως το λέει, είχε μια αισιοδοξία για τη ζωή, έλεγε αυτός είναι ο βίος. Ο βίος που δεν έχει γιορτές. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή βλέπουμε, και άκουγα προηγουμένως που λέγατε, η έξοδος των ανθρώπων, η έξοδος των Αθηναίων. Γιατί? Γιατί ζούμε σε μια οικολογική συρρήκνωση. Είναι όλοι στιβαγμένοι μέσα στις πολυκατοικίες, χάθηκε η γειτονιά, χάθηκε το παιχνίδι. Και
1: οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μειωθεί πολλές φορές, δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις αυτόν τον διπλανό σου στην πολυκατοικία, για παράδειγμα.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Οπότε θέλουν να βγούνε, να πάνε στη φύση. Είναι αυτή η οικολογική συρρήκνωση. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και το συναισθηματικό καυσαέριο. Ναι. Το συναισθηματικό διαζύγιο.
1: Αλλά είναι και επαφή με τις ρίζες, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα έτσι να μπούμε και σε αυτό. Απλά να σας πω ότι έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να έχουμε ώρες πραγματικά για να σας ακούμε. Αλλά έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα να μπούμε και σε αυτό, στην ερήμωση της Υπαίθρου. Διότι είστε ένας άνθρωπος που γυρίζετε, το ξέρω αυτό, ολόκληρο, ένας εξαιρετικά ορεινός νομός και δει η επαρχία της ναυπακτίας και γυρίζετε, έχετε πάει σε όλα τα χωριά, είναι πάρα πολλά χωριά, 55, διορθώστε με, ίσως ναι, και παραπάνω.
0: Και περισσότερα, ναι. Περισσότερα χωριά, αλλά 56 περίπου ενορίες. Ναι.
1: Μπράβο. Και διαπιστώνεις λοιπόν σε αυτά τα χωριά, όπως λέμε και εκεί στα ορεινά, ότι τα τζάκια σταματούν να καπνίζουν. Έχουμε ερήμωση της Υπαίθρου, σεβασμιότατε.
0: Σωστό, γιατί υπάρχει αυτή η λεγόμενη αστιφίλια, το μεγάλο πρόβλημα, ναι, το οποίο επικρατεί στην εποχή μας. Βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι που έγινε αυτό το πρόβλημα. Εγώ εδώ είμαι Μητροπολίτη σε μια μικρή Μητρόπολη, δεν έχω μεγάλη Μητρόπολη. Είναι μόνο η Ναύπακτο στην πραγματικότητα που έχει κάπου απογραφεί 10.500 ανθρώπους, αλλά μένουν περισσότεροι. Και τα χωριά τα οποία είναι πράγματι έρημα. Ιδίως τα χωριά τα οποία, από τα οποία κατάγεστε, πάνω τη Γραμμένη Οξιά και τα λοιπά. Η Γραμμένη Οξιά είναι η Μαδρινή, η Λεύκα, η Κηδονιά, η Καλονή. Ωραία νησιά. Είναι ελβετικά νησιά. Ωραία χωριά. Ελβετικά χωριά. Δηλαδή αν πάει κανείς εκεί, ζει την Ελβετία. Και ο κόσμος έχει φύγει. Ναι. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί έχει φύγει. Γιατί τέλος πάντων άλλαξαν οι συνθήκες ζωής. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ διότι επιστρέφουν μερικές έστω μέρες το χρόνο.
1: Και η γιορτή της Παναγίας είναι μία αφορμή, έτσι, για να ζήσει ξανά, να ζήσουν ξανά τα χωριά.
0: Βεβαίως, συγκεντρώνονται και πηγαίνω όπου μπορώ και περιφέρομαι τα χωριά και γυρίζω όλα τα χωριά να δω τους ανθρώπους. Μου αρέσει να κάνω την παράκληση της Παναγίας, μου αρέσει να κάνω τη λειτουργία. Μετά να πηγαίνω στο καφενείο ή στην πλατεία του χωριού, να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους. Μερικοί άνθρωποι με περιμένουν για να μου λένε διάφορα ερωτήματα που έχουν, θεολογικά, υπαρξιακά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Και μου αρέσει αυτό.
1: Απλά να διευκρινίζω ότι αυτό που αναφέρετε, σεβασμιότατε, ότι κάθεστε στο καφενείο, αυτό δεν είναι δεκάλεπτο, δεν είναι μισάωρο, δεν είναι μία ώρα. Θα καθίσετε επί 2, 3 και 4 ώρες μέχρι ότου να συνομιλήσετε με όλους και να απαντήσετε σε όλους.
0: Ναι, και να τους χαιρετήσω όλους. Και όλους. Όταν πηγαίνω και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Υπάρχουν στην πλατεία 2-3 καφενεία. Ναι. Δεν πάω στο ένα καφενείο, πάω και στο δεύτερο και στο τρίτο.
1: Σωστά.
0: Για να μην γίνονται διακρίσεις και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Και τους λέω, μάλιστα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν ζητώ την ψήφο σας. Αλλά την αγάπη σας. Και εκφράζω την αγάπη σας. Την αγάπη μου σε εσάς και θέλω και τη δική σας αγάπη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ότι γυρίζουν οι άνθρωποι έστω για λίγες μέρες στα χωριά που έζησαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους, οι προπάπους, οι προπαππούδες τους και χαίρονται και παίρνουν το οξυγόνο. Παίρνουν και οξυγόνο από τη φύση, αλλά και το, θα μου επιτρέψετε να πω, και το ψυχολογικό και το πνευματικό οξυγόνο και το εκκλησιαστικό και το πολιτιστικό οξυγόνο. Γιατί, διότι καθώς συγκεντρώνονται, θυμούνται και τα πανηγύρια τους.
1: Έτσι.
0: Με τα κλαρίνα τους χορεύουν, τραγουδάνε. Όλη αυτή η πολιτιστική παράδοση χρόνια καλλιεργήθηκε σε αυτόν τον τόπο. Επανέρχεται, είναι πολύ καλό και το χαίρομαι.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω, όχι μόνο από την Αθήνα και από την Πάτρα και από Θεσσαλονίκη, έρχονται από την Αμερική. Βλέπω πολλούς ανθρώπους στην Αμερική, τον Καναδά, οι οποίοι έρχονται αυτές τις ημέρες στα χωριά τους, εκκλησιάζονται και χαίρομαι ότι πέρα από το στενό εκκλησιαστικό καθήκον που κάνουν και το κοινωνικό καθήκον να ανοίξουν τα σπίτια τους, έχουν και τα πανηγύρια τους. Πανηγυρίζουν, γλεντάνε, χορεύουν, διασκεδάζουν.
1: Ναι.
0: Είναι μια αναψυχή, γιατί στην εκκλησία δεν καταργούμε το σώμα. Έχουμε την ψυχή, έχουμε και το σώμα, τον όλο άνθρωπο.
1: Ναι. Σεβασμιότατε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί ακριβώς με αυτή την αναφορά σας για τους απόδημους Έλληνες, μου δίνετε αυτή τη γέφυρα για να μιλήσουμε και για αυτήν την εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Ναυπακτίας μαζί με τη Μητρόπολη ακριβώς για αυτούς, για τους απόδημους.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθύμηση. Είναι πράγματι από τότε, πριν 30 χρόνια που ήρθα στη Μητρόπολη, διεπίστωσα ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ των ντόπιων και των αποδήμων, οι οποίοι είναι μακριά από το Δήμο της Ναυπάκτου. Και επίσης διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί Ναυπάκτοι είναι ευεργέτες. Δηλαδή πήγανε στην Αμερική και αλλού στον Καναδά και τα λοιπά και στην Αυστραλία και βλέπουν τον τόπο τους. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Καλίνικος, ο γεροντάς μου. Έλεγε σε κάποιον, τώρα που θα πας στην Αμερική θέλω να γίνεις αλήθωρος. Αλήθωρος είναι ένας ο οποίος δεν έχει, τα μάτια του δεν έχουν ίδια κατεύθυνση. Το ένα κοιτά δεξιά, το άλλο αριστερά. Και λέει, δηλαδή, τι να αρρωστήσεις, όχι. Με το ένα μάτι σου να σπουδάζεις και το άλλο μάτι να βλέπεις την Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι πολιτιστικά και πνευματικά αλήθωροι. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Παχαλάβος, για παράδειγμα, που διέθεσαν όλη την περιουσία τους για να γίνουν διάφορα έργα στην Ναύπακτο, όπως έχουμε τη βιβλιοθήκη, έχουμε το Παχαραλαμπιό Ίδρυμα, τα άλλα ιδρύματα, το στάδιο. Οπότε από τότε θεώρησα ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή έρχονταν πολύ το καλοκαίρι στην Ναύπακτο και κάναμε κάθε καλοκαίρι, αφιερώνουμε μια...
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Οδό αυτός απανδόκευτος. Άρα πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να βρίσκουμε τρόπους να χαιρόμαστε τη ζωή μας και να μην τη... είναι λίγη η ζωή, να μην την μικραίνουμε με τη μιζέρια μας και με τη θλίψη μας και με το, ξέρω εγώ, με την λύπη μας. Μάλιστα. Να χαιρόμαστε τη ζωή.
1: Σεβασμιότατε, κρατώ αυτά τα λόγια που είπατε και ως ένα μήνυμα για όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά, και χαίρομαι.
1: Γιατί εκτός από ένας ιεράρχης, πολυγραφότατος θα έλεγα όλα αυτά νωρίτερα, είστε και ένας φιλόσοφος παράλληλα. Και ξέρετε, μου αρέσει πολύ να σας ακούω, διότι ανοίγετε τη σκέψη, ανοίγετε το πνεύμα, ανοίγετε ορίζοντες, βάζετε προβληματισμούς και όλα αυτά είναι εξαιρετικά γόνιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
0: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που μίλησα μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν κάνετε αυτό το... αυτές τις ημέρες. Καλό 15 Αύγουστο, με υγεία όλοι.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
2: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
18: Scrap Afimum Jackie, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
19: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Αφήμου Μτζάκι. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.
7: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
11: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side.
2: Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
16: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
17: Νόβα 931.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
10: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
9: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
11: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: εδώ και καθημερινά σας κρατάει σύντροφια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
17: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ που θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
6: Ξανά. Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
11: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική, πολιτική, κοινωνία, κοινωνία, πολιτισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, αθλητισμός, όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά.
12: άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
13: Nova 931.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το Ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Τώρα τα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νεοτέρας, κατά την κρίση βέβαια και την ευθύνη των πλοιάρχων. Ωστόσο, το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Ηρωτίνο Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολούθησαν και άλλες τρεις ματαιώσεις δρομολογίων για τα νησιά των Κυκλάδων. Για σήμερα, λοιπόν, από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα 21 δρομολόγια, με περίπου 22.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν αν όλα πάνε καλά, ενώ και προς το Σαρονικό είναι αυξημένη κίνηση με 35 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Τώρα στις 4 αναμένουμε ένα νέο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες είναι καλό αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
18: Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη, και ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
19: Ψάχνουμε να δούμε τα γίνει. Ένα εισιτήριο. Θέλουμε να φύγουμε. Διακοπές.
20: Πηγαίνω με Τίνος.
21: Αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγορευτικό, βλέπουμε.
20: Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από τον Καναδά. So, is there wind warning? Δεν υπάρχουν πλοία. Θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα. Θα δούμε αύριο, δεν ξέρω για τον καιρό πώς είναι.
21: Πηγαίνουμε στην Άνδρο. Δυστυχώς υπάρχει απαγορευτικό. Καλύτερα να κάνουμε υπομονή, μπας και αλλάξουν τα δεδομένα. Και είναι η μοναδική μας ευκαιρία να πάμε διακοπές και περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για αυτή τη στιγμή. Αλλά μας τα χάλασαν δυστυχώς.
18: Μας τα χάλασε ο καιρός. Ακούσατε και από τα όσα είπαν οι πολίτες οι οποίοι περίμεναν να ταξιδέψουν. Έμπαινε στο μικρόφωνο, καταλαβαίνατε, έμπαινε πολύς αέρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι τις 4. Ή μάλλον το απαγορευτικό είναι μέχρι τις 4. Κυρία Χατζηνικήτα, πλωτάρχης, εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος στην ΕΡΤ.
22: Είναι μια δύσκολη ημέρα όπου υπάρχει πολλή κινητικότητα. Ραφίνα και Λαύριο ισχύει απαγορευτικό μέχρι τις 4 τα δρομολόγια. Περιμένουμε όλο το επόμενο δελτίο που θα βγει στις 4 η ώρα. Από τον Πειραιά μέχρι και τώρα τα δρομολόγια εκτελέστηκαν εκτός από 3 τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν. Είναι όμως η εικόνα του καιρού, νομίζω, θετική. Περιμένουν ενδεχομένως οι εταιρείες ότι θα σπάσει λίγο.
18: Αυτά σε ό,τι αφορά την έξοδο ακτοπλοϊκός. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα, όπως τα κτέλ. Από το πρωί βλέπαμε εκεί το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Γεια σου, Λευτέρη.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σαν και στους ακροατές σου. Τι κάνετε, είστε καλά?
18: Εμείς είμαστε καλά. Ακόμα καλύτερα, νομίζω, ο κόσμος που είδαμε να σου μιλάει με τις βαλίτσες στα χέρια και έφευγε για το 15 Αύγουστο,
23: Ισχύει. Όταν είσαι ταξιδιώτης και πας στο χωριό σου ή στον τόπο καταγωγής σου, φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος. Το περιμένεις όλο το χρόνο αυτές τις μέρες. Ενώ είχαμε απαγορευτικό στα λιμάνια, τα τέλη όχι μόνο δεν είχαν απαγορευτικό, είχαμε παρέλαση. Γιατί η πληρότητα δεν άγγιζε απλά το 100%. Και δεν είμαι υπερβολικό σε αυτό. Μπορεί να ήταν και 110%. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί είχαν λεωφορεία πέρα από τα τακτικά δρομολόγια που ξέρουμε που είναι τα προγραμματισμένα. Έχουν μπει πάρα πολλά επιπλέον. Μόνο της Μεσσηνίας είχαν μπει τη στιγμή που ήμουν εγώ 13 επιπλέον δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος λεωφορεία που φεύγανε ανά τέταρτο ή 20 λεπτό για τους προορισμούς και της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας αλλά και της Υπήρου από τα τέλη της όπως που ήμασταν και της Μακεδονίας μας φυσικά. Και ο κόσμος, όπως είπες, ήταν πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος που έφευγε.
18: Να κάνεις το ρεπορτάζ και κατά την επιστροφή, να δεις τα ίδια πρόσωπα, Λευτέρη, αν τους θυμάσαι, να κάνουμε τις συγκρίσεις.
23: Μα ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι θα πας κάτω, θα αλλάξεις παραστάσεις, θα μιλήσεις.
18: Και θα έρθεις χαρούμενος, θέλεις να πεις.
23: Θα έρθεις χαρούμενος. Να βλέπουμε και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, να βάλουμε μια ευχάριστη νότα, μια ευχάριστη διάθεση στη ζωή μας. Είναι πώς και πώς ο τόπος καταγωγής μας ή ένας τόπος που μας αρέσει, βέβαια. Μ' άρεσε, ήθελα να σου μοιραστώ και μια ατάκα που βλέπω έναν πιτσιρικά γύρω στα 18-19. Μου λέει: θα πάω Κέρκυρα. Του λέω: θες από το τραγούδι, ρε παιδί μου, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Του λέω: με το Ποντικονήσι. Όχι, μου λέει: δεν καταλάβες. Κέρκυρα θα πάω. Ποιο Ποντικονήσι, δεν πάω σε νησί. Και έχω μείνει εκείνη την ώρα σπίτι, λες, που λένε και στο δικό μου το χωριό.
18: Ήθελες τώρα να πάρεις και εσύ δήλωση από πιτσιρικά. Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, σε ευχαριστώ.
23: Να σε καλά, Σουρό. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
18: Και με τα ντεσού του ρεπορτάζ. Εσείς που φύγατε λοιπόν, ο δικός.
2: Στο Αγρίνιο.
3: Πόσες μέρες θα
2: πιάσεις? 8.
4: Αγρίνιο πηγαίνουμε.
3: Αγρίνιο.
4: Άρτα.
3: Άρτα, στα Άγια Χώματα δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
3: Είστε από εκεί,
4: ναι.
3: Το χωριό σας.
4: Τελετσικό.
3: Από πού πάτε?
4: Αγρίνιο.
3: Πόσες μέρες θα κάνεις?
4: Μία εβδομάδα.
3: Μία εβδομάδα, ολόκληρη δηλαδή.
4: Ολόκληρη, Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο.
3: Για πού το βάλες?
14: Για Καλαμάτα.
3: Για τα Άγια Χώματα της Καλαμάτας, το χωριό σου ποιο είναι?
14: Από Καλαμάτα είμαι.
3: Καλαμάτα, Καλαματιανό.
14: Ναι, ναι, Καλαμάτα.
3: Πόσες μέρες?
14: Τίποτα τώρα, για τρεις μέρες θα πάμε 15 άμεσα, μετά ξανανεύω για Αθήνα, για λίγες μερούλες και μετά ξανακατεύω μόνιμα.
3: Μια χαρά. Γεια σας, πάτε Πάτρα.
24: Καλαμάτα.
3: Καλαμάτα.
25: Καλαμάτα.
3: Καλαμάτα. Πόσες μέρες θα κάτσεις τώρα?
24: Για το τριήμερο.
3: Πού πας?
24: Λουτράκι.
3: Είσαι από εκεί, Βόλτα? Πόσες μέρες?
24: 3-4 θα πάω.
18: Καλά να περάσετε όσοι μπορέσετε, λίγο να δραπετεύσετε από την πόλη αυτό το τρίμερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έφυγε σήμερα και πέρασε από τα διόδια, πήρε μάλλον μία σακούλα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά κυρίως είναι το μήνυμα που παίρνει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο Γιώργος Στεφάνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Μία δράση που έχει γίνει θεσμός. Έτσι, φέτος, τον 15 Αύγουστο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί αυτή τη δράση και για νέμη από το πρωί, 30.000 σακούλες εδώ στην Ελευσίνα, στα διόδια των Αθηνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στόχος φυσικά είναι η μείωση της ρύπανσης του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι οδηγοί θα έχουν ευκαιρία να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα στο αυτοκίνητο μέσα στην σακούλα και στη συνέχεια να την απορρίψουν σε κάποιον κάδο. Έτσι απλά με αυτή την κίνηση μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.
18: Έτσι, έτσι ακριβώς και κυρίως να γίνει συνείδηση ότι όπου πάμε παίρνουμε και τα σκουπίδια μας μαζί, δεν αφήνουμε τον τόπο με βουνά από απορρίμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Στεφάνου είναι με τη στήριξη της, οι σακούλες μοιράστηκαν στα διόδια Ελευσίνας, 30.000 σακούλες στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού και βεβαίως με την υποστήριξη και της και τις ACS ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση στα σημεία διανομής. Φεύγεται και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο. Ποιος άλλος, Τίνος και Πάρος βρίσκονται ψηλά στη λίστα κάθε ταξιδιώτη αυτές τις ημέρες.
27: Σπέτσες πάω, πού να πάω?
28: Σπέτσες?
27: Ναι.
28: Για διακοπές φαντάζομαι.
27: Διακοπές τι άλλο να κάνω 15 Αύγουστο? Για δουλειά να πάω. Θάλασσα να ράξω, θα πιω τα ποτά μου, αυτά. Θα ξεφύγουμε λίγο, εντάξει, τι να κάνουμε.
29: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
18: Καλά να περάσουν και οι πιτσιρικάδες με μέτρο τα ποτά. Ο κύριος Παναγιώτης Κροντήρας είναι ο δήμαρχος Τίνου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τρίμερο η Τίνος θα γεμίσει κόσμο, πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, βεβαίως με επίκεντρο τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που σε χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες προσκυνητές.
0: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο. Η πληρότητά μας αγγίζει το 100%. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι επιλογές στο νησί.
18: Και η κυρία Ιβά Κυρτζή είναι γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου, Πάρου Αντιπάρου. Μας λέει για την κίνηση αυτές τις μέρες.
1: Στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, διανύουμε αυτή τη στιγμή την υψηλή περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αφίξεις τις επόμενες μέρες και την ημέρα του 15 Αύγουστου και από Έλληνες φυσικά, λόγω και της γιορτής της Εκκλησίας μας.
18: Και ο κύριος Τσιτλακίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδοχών.
5: Οι δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, αλλά και περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
18: Θα αλλάξουμε θέμα. Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά δεν συγκρούστηκε, δεν έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα που ερχόταν από την κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να κινείται η μοτοσικλέτα. Μέσα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και μάλιστα προσήχθη αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας είχε προειδεάσει χθες, τέτοια ώρα περίπου ήταν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που μας είπε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα και πράγματι λίγο μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, ένας 56χρονος άνδρας που προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μετά την ταυτοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί για δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, είναι ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την άκρως επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός μοτοσυκλετιστή, καθώς, όπως είδαμε όλοι σε βίντεο που κυκλοφορεί, μπήκε ουσιαστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας που ο μοτοσυκλετιστής κινούνταν. Στο σοκαριστικό βίντεο κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 25χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή, και άμεσα ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Διεύθυνσης Τροχείας Αττικής σε βάρος του οδηγού του βιτιοφόρου. Τώρα να πούμε πως σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. Ο οδηγός, θα επισημάνουμε, του βιτιοφόρου κινδυνεύει με φυλάκιση που φτάνει ακόμη και τα 3 χρόνια.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτό το περιστατικό που πραγματικά σου παγώνει το αίμα, από το βίντεο το οποίο κατέγραψε ο οδηγός μοτοσικλέτας με κάμερα την οποία την είχε στο κράνος και φαίνεται να κινείται και απέναντί του έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα, ολόκληρο το βιτιοφόρο έρχεται κατά πάνω του. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε και μίλησε ο ίδιος στο Μέγκα για εκείνες τις στιγμές.
7: Ήμουνα εντός μιας στροφής, κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα όπως πάντα για λόγους ασφαλείας και αντιλήφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφερα να την αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να την αποφύγω, δηλαδή οριακά ήμουνα, πολύ οριακά. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά πέθανα και ότι είμαι εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα δεν, τίποτα. Με το βήκε η σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς χώρισα, ειλικρινά. Και δεν χτύπησα πάνω στο βιτιοφόρο, έστω και πλαγιούμε τοπικά.
18: Πραγματικά την τελευταία στιγμή το σχολίασε ο κύριος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
8: Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα, γιατί όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί, γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
18: Και ο κύριος Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχιών Ατυχημάτων για αυτό το περιστατικό.
9: Το κλασικό παράδειγμα των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, σε ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το 60%, είναι η παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Να σου διακόπτω την πορεία που έχεις και κινείσαι κανονικά. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα οδηγού που τον συνοδεύουν διαχρονικά είναι η μαγκιά στο τιμόνι, η έλλειψη σεβασμού στον άλλον, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η πίστη ότι μπορεί στο τιμόνι να τα καταφέρει όλα.
18: Νομίζω περιέγραψε με τον πιο σαφή τρόπο το πώς οδηγούμε, το πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους ο κύριος Λιονάκης. Συμβαίνουν όμως πράγματα όχι στους δρόμους, αλλά ακόμη και στη θάλασσα. Έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και στη θάλασσα. Παράδειγμα, το περιστατικό το οποίο θα μας πει τώρα η Μέρη Τούμπα. Μέρη.
10: Ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, Σπύρο, αν το έβλεπε κανείς. Πρόκειται για ένα εστιοφόρο το οποίο προσπαθούσε να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στην Λευκάδα. Πλησιάζει, φαίνεται να πλησιάζει σκάφη, τρία σκάφη που είναι δεμένα στην προβλήτα, χωρίς όμως να κόψει ποτέ ταχύτητα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να πέσει με σποδρότητα πάνω τους. Σχεδόν τα διέλυσε δηλαδή. Στο εστιοφόρο ελληνική σημαία επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Βέβαια δεν τραυματίστηκε κανείς. Αυτό είναι το καλό. Υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. Μετά το ατύχημα, βέβαια, ο 61χρονος πλοίαρχος του εστιοφόρου προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και να σου πω, Σπύρο, είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό σήμερα που σήμαινε συναγερμό στο λιμενικό. Όταν ένα εστιοφόρο καταμαράν με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια νότια της νησίδας Φλέβες, είναι απέναντι από την Βουλιαγμένη. Το σκάφος έφερε τουρκική σημαία και μετά την εισρωή υδάτων οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης συντόνισε την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά του λιμενικού και ένα βοηθητικό σκάφος θαλαμικός. Και οι 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Βουλιαγμένη.
18: Είμαι περίεργος τι θα πει, ειδικά για την πρώτη περίπτωση, τους σκάφους που προσέκρουσε πάνω στα λιμενισμένα. Είμαι πολύ περίεργος τι θα ισχυριστεί ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι του. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο όλο αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Και τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Πάλι τέτοια ώρα επικαλούμε το χθεσινό μαγκαζίνο, γιατί ο Χρήστος Νικολαίδης χθες, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης του και του ρεπορτάζ του που αφορούσε το μετρό Θεσσαλονίκης, μας είπε, επειδή εκείνη την ώρα είχε εκδηλωθεί, μας λέει, ξέρετε, να σας πω και μία είδηση, πριν από λίγο ειδοποιηθήκαμε για μια φωτιά στη Χαλκιδική και μετά αυτή η φωτιά μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη που ευτυχώς δεν πήρε τη διάσταση που έδειχνε στην αρχή ότι θα μπορούσε να πάρει, γιατί και οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες. Ο Χρήστος βεβαίως μετά πήγε στη Χαλκιδική, πήγε και σήμερα, οπότε γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη. Εδώ το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, έχουμε μόνο διάσπαρτες εστίες φωτιάς μέσα στα καμένα, τις οποίες τις αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα, τα οποία εξακολουθούν να επιχειρούν από νωρίς το πρωί, από το πρώτο φως. Πρέπει να σας πω ότι ισχύει απαγόρευση, αυτό είναι βασικό, γιατί μας ρωτά πάρα πολλοί κόσμος εάν μπορεί να επισκεφτεί τα σπίτια του, να δει στον οικισμό κυρίως της Σίβηρης, αλλά και στις γύρω
18: περιοχές. Δεν μπορεί.
11: Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά των αρχών ότι δεν έχουν αποκλειστεί όλες οι αιτίες λόγω των οποίων ελήφθη αυτή η απόφαση. Συνεπώς, όταν θα είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτό το συμβάν θεωρείται λήξαν, τότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Άρα θα καλήσουμε τον κόσμο για μία ακόμη φορά να μην ταξιδεύει προς την Σίβηρη, να μην προσπαθήσει να περάσει τον επαρχιακό δρόμο μετά την Κασάνδρα, γιατί αυτό απαγορεύεται από την τροχέα. Αν το κάνει, απλώς θα ταλαιπωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει και όσο ισχύουν αυτές οι αιτίες, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία εξαίρεση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε ότι φοβούνται οι άνθρωποι της πυροσβεστικής είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε ένταση των ανέμων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει κάποια αναζωπήρωση, η οποία τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Για το λόγο αυτό, οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συναγερμό. Δεν έχει λήξει καθόλου η κατάσταση συναγερμού για την πυροσβεστική και την αστυνομία και τις υπόλοιπες αρχές που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την τεράστια υπόθεση, με την εκένωση οικισμών, με τον αποκλεισμό δρόμων, με τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από χθες. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει στηθεί αναπρόχειρο ουσιαστικά σημείο συγκέντρωσης και ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπάρχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα, τα οποία επιμένουν να βρίσκονται μέσα στην καμένη έκταση για να αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε τα καντιλάκια, ναι, για να μην τα αφήσουν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ χειρότερο.
18: Φαντάζομαι και όχι μόνο εκεί. Γενικά υπάρχουν, οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν κινητοποιήσει την πυροσβεστική και σήμερα και αύριο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
11: Βέβαια, Σπύρο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να ταξιδέψουν και να φτάσουν στα σπίτια τους. Ακολουθήσαμε κάποιους από αυτούς όταν για πρώτη φορά αντίκριζαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, ναι, με δάκρυα στα μάτια. Έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στα σπίτια τα οποία ήταν καμένα, βλέποντας έτσι οι περισσότεροι με ένα βλέμμα βαθιάς οδύνης την όλη εξέλιξη. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ξαναφτιάξουν ό,τι καταστράφηκε χθες. Ωστόσο, και μόνο αυτή η εικόνα ενός καμένου σπιτιού, ενός κατεστραμμένου σπιτιού, είναι από μόνη της οδυνηρή.
18: Ναι, ναι. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν για τη φωτιά στη Σίβηρη και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, το πρωί στον Sky.
12: Το πιο σοβαρό περιστατικό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν στην Κασανδρία της Χαλκιδικής, με μια πυρκαγιά κατερχόμενη προς το παραλιακό μέτωπο, προς την Σίβηρη της Χαλκιδικής. Εκεί δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι γνωρίζαμε ότι λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής υπήρχαν χιλιάδες τουρίστες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και μάλιστα έγιναν περισσότερες από 446 ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών και μέσω της θάλασσας. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της Κασάνδρας Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 συνολικά στρέμματα. Η πραγματική και όμοινη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 καμένα στρέμματα.
18: Και ευθύς αμέσως στο Μάριο Γιαννόπουλο, γιατί όπως είπαμε, οι συνθήκες και σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τις πυρκαγιές. Γεια σου, Μάρια.
13: Σπύρο, καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά παραμένουμε σε κατάσταση συναγερμού. Εδώ στην Αττική, στο πεδίο του αέρος όπου βρισκόμαστε, έχει μπει λουκέτο, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, και αυτό ισχύει και για τον λόφο Φινοπούλου και για τον, λόφο του Λυκαβητού. Παραμένουν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε κόκκινο συναγερμό, οι υδροφόρες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε γεγονός, διότι αν είναι ενισχυμένοι και έτσι θα παραμείνουν και αύριο. Mm-hmm. Οπότε και υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Για αυτό τον κίνδυνο μίλησε επίσης ο κύριος Αρτοπιός.
12: Παραμένουμε σε απόλυτη ετοιμότητα. Έχουμε περιοχές της χώρας μας σε κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι θα υπάρχουν έμφορτες εναέριες περιπολίες και περιπολίες των τοπικών ανακριτικών κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Βρίσκονται σε ανάπτυξη όλα τα drones μας, όλος ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα. Ζητάμε μόνο τη συνεργασία των συμπολιτών μας και το μήνυμά μας. Σήμερα,
15: με
12: αυτές τις συνθήκες, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
18: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Είναι η έκκληση της πυροσβεστικής, γιατί διανύουμε ένα τριήμερο. Έχει ξεκινήσει από χθες. Διανύουμε ένα τριήμερο όπου οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Παρόλα αυτά όμως, πολλοί επιμένουν σε αυτές τις συνθήκες να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες όχι, δεν είναι επικίνδυνες. Περνάμε το στάδιο του κινδύνου. Μιλάμε πλέον για πυρκάγιες. Ο Μιχάλης Θεζάρης, γεια σου, Μιχάλη.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο. Ναι, πράγματι, είχαμε 6 συλλήψεις για πυρκαγιές και μάλιστα ένας εξ αυτών πλήρωσε ακριβά και συγκεκριμένα με 2.185.000 ευρώ την ρήψη τσιγάρου σε γεωργική έκταση.
17: Είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει συντροφιά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν, γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
2: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
19: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρί Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
20: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
20: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
25: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
23: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
25: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
30: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
31: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
32: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
33: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
32: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
33: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
32: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
33: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
32: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
33: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
31: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
34: Ώρα
0: Σήμερα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
33: Νόβα 931.
1: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
3: Sky 100,3.
16: Σε επίπεδο στρατηγικών drone, το Σεπτέμβριο τα γαλλικά πατρόλερ, λίγο αργότερα στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί η παραγγελία των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού.
18: Και αργότερα, όπως γράφεις, έρχονται και τα μεταγωγικά.
16: Ναι, αυτό προς το τέλος του 2027 περιμένουμε το πρώτο από τα τρία. Νωρίτερα βεβαίως τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις. Είναι πάντως μια περίοδος αυτή που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου ουσιαστικά, όπου
18: πολλά
16: θα έχουν σημαντικές εξελίξεις.
18: Πολλά πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, έτσι όπως διάβασα το ρεπορτάζ σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης για το θέμα των εξοπλιστικών. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή. Το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα, στο άλλο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο κύριος Σαββαίδης. Ο κύριος Γιώργος Σαββαίδης, πρέσβης επί τιμή, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ήταν στην ΕΡΤ.
5: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να δώσω μια εικόνα, μια απόπειρα για το μέλλον, είναι ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά και οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εκφραστεί με τρόπο που να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις.
18: Επιστρέφουμε και στο στούντιο μαζί μας είναι η Βάνα Κουτρουλού από το εξωτερικό δελτίο του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Μιλούσαμε πριν με τον Χρήστο Νικολαίδη για πυρκαγιά, για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δοκιμάζεται, το είδαμε φέτος, το τελευταίο σχεδόν δίμηνο. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δοκιμάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές είναι και η Βρετανία τώρα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση.
6: Αυτό. Την τελευταία εβδομάδα να θυμίσουμε ότι έχει κηρυχθεί ούτως ή άλλως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσαμε να το πούμε, στη χώρα λόγω της ξηρασίας. Και ήδη η χώρα βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές και για την εποχή και για την χώρα, έτσι, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να καταλάβουμε, είχαμε πολλές πυρκαγιές στα West Midlands λόγω της ξηρασίας, της παρατεταμένης ξηρασίας. Δεκάδες είναι τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες κοντά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ 19 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία λόγω τραυματισμών. Να πούμε ότι χθες στο δυτικό Λονδίνο καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ στους 38,1 βαθμούς Κελσίου.
18: Αυτές και είναι θερμοκρασίες, ειδικά για Βρετανία.
6: Για Βρετανία, για συνθήκες πιο ακραίες καιρικά, γιατί έχουμε και υγρασία, υψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές.
18: Και χωρίς κάλυψη κλιματιστικών.
6: Ακριβώς,
18: είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματιστικά.
6: Δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα να έχουν κλιματιστικά και ζουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, χθες είχαμε και τον εκτροχιασμό ενός τρένου.
18: Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους συσχέτιση.
6: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι η παραμόρφωση που εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι στις Ράγες να προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο. Και στις αρχές του προηγούμενου μήνα, να θυμίσουμε ότι στο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Γαλλία και στην Ισπανία, ειδικά στη Γαλλία, είχαν παραμορφωθεί σε πολλά σημεία οι σιδηροδρομικές γραμμές.
18: Οπότε ένα σενάριο που εξετάζεται για τον εκτροχιασμό
6: είναι ακόμα και αυτό. Πρωτοφανείς πυρκαγιές βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, στη Γερμανία.
18: Σε λίγο θα πάμε στη Δήμητρα Κυρανού, θα μας τα πει, δηλαδή για Βόρεια ευρωπαϊκές χώρες τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια φαινόμενα πράγματι είναι πρωτόγνωρα.
6: Ακριβώς.
18: Και δείχνουν κιόλας για την επόμενη μέρα. Έτσι.
6: Δείχνουν ότι πια βαδίζουμε για τα καλά στον δρόμο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες, να θυμίσουμε, έχουμε και στη Γαλλία και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Και στην Κροατία, εδώ στη γειτονιά μας, μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους καίγονται στο παραθαλάσσιο θέρετρο Όμις. Στο Μαυροβούνιο επίσης έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, στη λίμνη Κόμο και κλείνοντας να σου πω και στην Ισπανία, και εκεί πάλι έχουμε νέα πυρηνά μέτωπα. Μιλάμε για την περιοχή Αθναλκογιάρ στα νοτιοδυτικά. Μέχρι τώρα η πυρκαγιά εκεί μόνο έχει κάψει 350.000 στρέμματα γης.
18: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, Βάνα, μαθαίνουμε ότι οι Αμερικανοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσουν το Lincoln. Αλλά αυτό δεν έρχεται ως μέρος μιας τακτικής, έτσι, αντικατάστασης. Έρχεται μετά από πολλές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το τι συμβαίνει στο Lincoln.
6: Καταρχάς να πούμε ότι πολλά αμερικανικά μέσα το τελευταίο 24ωρο ανέφεραν ότι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο υπήρχε θέμα με την ψυχική υγεία, την ψυχική ισορροπία και τις συνθήκες υγιεινής. Να πούμε ότι πάνω στο αεροπλανοφόρο είναι 5.000 ναύτες τους τελευταίους 9 μήνες, 250 ημέρες, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου, να θυμίσουμε. Υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα και αναφορές βέβαια ότι κάποιοι ναύτες επιχείρησαν να πέσουν ή έπεσαν από το πλοίο
18: στη
6: θάλασσα, και μετά τουλάχιστον υπάρχει αναφορά τουλάχιστον για έναν, ο οποίος στη συνέχεια περισυνελέγει. Το θέμα είναι τώρα ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα νέο αεροπλανοφόρο, τον George Washington, προς αντικατάσταση. Επιμένει όμως το Πεντάγωνο ότι αυτή η αντικατάσταση ήταν προγραμματισμένη και ότι δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των τελευταίων καταγγελιών για αυτές τις ελλείψεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο από το πλήρωμα. Έτσι επιμένει σε αυτή την γραμμή επιμένει το Πεντάγωνο. Μένει όμως να δούμε τι πραγματικά ισχύει, γιατί είναι πάρα πολλές αναφορές και από συγγενείς των οικογενειών, των ναυτικών, συγγνώμη, των αυτών, οι οποίοι έχουν μιλήσει στα αμερικανικά μέσα για τις συνθήκες αυτές.
18: Για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς μήνες και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν και θέματα με την ψυχική τους ισορροπία, κατάσταση.
6: Ακριβώς.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβάνα. Ιβάνα Κουτρουλού ήταν. Θα συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που το άφησε η Ιβάνα Κουτρουλού, δηλαδή για τις πυρκαγιές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δοκιμάζονται

0: στρατιωτικές στη Δυτική Γερμανία, στην περιοχή κοντά στην πόλη Ντούρεν, είναι στα σύνορα με το Βέλγιο, στο κρατήριο της Βόρειας Ινανίας Βεσφαλίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα βρίσκεται και ένα δάσος, ένα προσπέλαστο δάσος, σπάνιας ομορφιάς. Έχει εκενωθεί μία μικρή πόλη γύρω στους 2.000 κατοίκους και όλα αυτά εξαιτίας από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Γερμανία αυτό το καλοκαίρι, στην εξαιτίας ξηρασίας.
1: Της ξηρασίας,
0: με τα προβλήματα να συνεχίζονται.
1: Με τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές εκφάνσεις, όπως για παράδειγμα στο Ρήνο, όπου έχει πέσει η στάθμη και έχει προκαλέσει πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μέσω του ποταμιού. Δήμητρα, είχαμε αφήσει την προηγούμενη ανταπόκρισή σου στο κομμάτι των τελευταίων δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας αρκετά ανησυχητική.
0: Έως εκρηκτική. Εν όψη των εκλογών στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη μια εικόνα η οποία αρχίζει να αποκρυσταλώνεται και είναι ανησυχητική. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται πλέον στο 42%. Επίσης ένα ποσοστό πρωτοφανές για ακροδεξιό κόμμα στη μεταπολεμική Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να ακολουθούν 20 μονάδες πίσω, είναι γύρω στο 20 με 22% στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε για πρώτη φορά να εκλέξει τον πρώτο τοπικό πρωθυπουργό στη Γερμανία σε κρατήδιο. Κάτι βέβαια το οποίο έχει ευρύτερες προεκτάσεις, γιατί τα κρατήδια διαμορφώνουν και την ομοσπονδιακή πολιτική, έχουν ρόλο και λόγο στην ανάδειξη δικαστών στα δικαστήρια των κρατηδίων, στον καθορισμό επίσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση πολιτιστικών επίσης προγραμμάτων σε σημαντικούς γερμανικούς οργανισμούς. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ και για τις αντοχές της νυν γερμανικής κυβέρνησης, αλλά και για τις δημοκρατικές ισορροπίες στη μεταπολεμική Γερμανία. Διαβάζοντας μόνο το προεκλογικό πρόγραμμα της AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γεννώνται πολλά ερωτήματα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διαμόρφωση μιας νέας γερμανικής πατριωτικής ταυτότητας, στοιχεία ιστορικού αναθεωρητισμού για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης, αλλά βέβαια και μεγάλη ανησυχία και για την εκπαιδευτική πολιτική. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει το 2029 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί και εκεί η εναλλακτική τη Γερμανία προηγείται, ναι, με ένα ποσοστό γύρω στο 28, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 30%, με τους χριστιανοδημοκράτες να είναι και, ναι, σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολύ πίσω.
1: Τώρα, αν αναζητήσουμε τα αίτια, θα πρέπει να τα ψάξουμε σε πολλούς τομείς. Η οικονομία, φαντάζομαι, είναι ένας από αυτούς. Το μεταναστευτικό, προφανώς.
0: Ακριβώς. Η βαθιά κρίση στην γερμανική οικονομία, στην βιομηχανία. Το AfD πλέον παρουσιάζεται στο νέο εργατικό κόμμα της Γερμανίας. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν χάσει αυτό το στοίχημα. Mm. Και βέβαια και το μεταναστευτικό, με μια ατζέντα αντιμεταναστευτική, η οποία νομίζω είναι μοναδική στην Ευρώπη, σε πολλά σημεία ανατριχιαστική. Αυτά δηλαδή που προτείνει το συγκεκριμένο, ναι, κόμμα, ναι, ξεφεύγουν από τα, ναι, ναι, δημοκρατικά αντανακλαστικά κάθε,
1: ναι, ναι, ναι, χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, και για τις φωτιές που καίνε ένα πολύ παρθένο και πυκνό δάσος, αλλά και στη Γερμανία, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ ψηλά επίπεδα ξηρασίας, αλλά και για ένα πολιτικό σκηνικό που, όπως φαίνεται, διαμορφώνει τέτοιους όρους και ένα πλαίσιο πολύ δύσκολα θα μπορεί να ξεφύγει από εκεί ο νυν καγκελάριος. Έχουμε πληροφορίες για το πόρισμα σχετικά με το ατύχημα σε ένα Boeing της Ryanair, όταν αποκολλήθηκε, έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και ένας επιβάτης. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει πληροφορίες. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Θαύσματα λοιπόν από ένα σπασμένο πτερύγιο ανεμιστήρα από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφου στις πτήσεις

0: θρίλερ της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο στις 10 Ιουλίου. Φαίνεται ότι έσπασαν το παράθυρο του αεροσκάφους που λίγο έλειψε να ρουφήξει έναν επιβάτη 61 ετών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει αναλάβει τις έρευνες, στον κινητήρα που υπέστη βλάβη εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών. Οι πιλότοι έλαβαν προειδοποίηση για το μηχανικό πρόβλημα και στη συνέχεια άκουσαν έναν δυνατό κρότο. Ο επιβάτης, να θυμίσουμε, άρχισε να παρασύρεται προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε και σώθηκε από τη βοήθεια συνεπιβατών του, ενώ η θράψη του παραθύρου προκάλεσε απώλεια πίεσης και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητές τώρα αποκάλυψαν ότι μέσα σε 12 μήνες πριν το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει 4 πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα, 4 ακόμη προσκρούσεις. Ο οργανισμός εξετάζει αν το περιστατικό έχει ομοιότητες με άλλα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα ο θανάσιμος τραυματισμός επιβάτηδας πτήσης της Southwest Airlines μετά από έκρηξη κινητήρα και θράψη παραθύρου του αεροσκάφους. Ήταν ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2018. Ο κινητήρας, να πούμε τέλος, του αεροσκάφους της Ryanair είχε υποβληθεί σε ελέγχους με υπερήχους τον Μάιο, χωρίς τότε να έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το σκέλος της εξόδου για το 15 Αύγουστο το πιάσαμε στην αρχή. Τώρα ερχόμαστε στο τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει μάλλον η αυριανή ημέρα για τον χριστιανισμό. Στη ζωή και την παράδοσή μας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Θεοτόκος κατέχει εξέχουσα θέση. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία τιμά το τέλος της ζωής της Παναγίας μετά τον εορτασμό της κοιμήσεώς τους. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ανακαλύπτουμε, είναι ότι εορτάζεται η αληθινή έναρξη της ζωής, η είσοδος της Θεοτόκου στην αιώνια μακαριότητα. Ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος, μίλησε στον Sky για την αυριανή ημέρα, για την ουσία της αυριανής ημέρας.
2: Στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η εορτή της κινήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
1: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
2: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό, γιατί για μας, για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα. Που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού? Στην αγκαλιά του Θεού.
1: Και τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν στο Open, και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην ΕΡΤ.
3: Τι γιορτάζουμε ακριβώς αύριο? Την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το ότι πεθαίνει η Παναγία. Και στην εικόνα της Παναγίας βλέπουμε την Παναγία να κοίταται νεκρά στο νεκροκρέβατό της και τον Χριστό να παραλαμβάνει την ψυχή της. Ουσιαστικά βλέπουμε μια εικόνα κηδείας. Έχουμε θάνατο, έχουμε κηδεία και εμείς γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί? Διότι το μήνυμα της γιορτής είναι φοβερά ισχυρό. Δεν μπόρεσε ο θάνατος να κρατήσει τη μητέρα της ζωής.
4: Γενικώς η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται ως μια παναγιοσκέπαστος περιοχή. Και η τιμή του προσώπου της ανάγεται σε πάρα πολλά χρόνια πριν. Συνδέεται πάντα με αυτό που ονομάζεται εθνική συνείδηση, παράδοση και λαϊκή ευσέβεια. Και επιπλέον συνδυάζεται πάντα το πρόσωπο της Θεοτόκου με τους αγώνες οι οποίοι γίνανε σε αυτόν εδώ τον τόπο και που αφορούσαν την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον ζυγό των 400 ετών.
1: Αυτά για το μήνυμα της αυριανής ημέρας του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Μολδαβία επιστρέφει η 7χρονη Πατρίτσα. Είναι το κοριτσάκι που επέζησε από ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα, μια τραγωδία στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Το γιο ταχύ που οδηγούσε ο πατέρας της 7χρονης συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις 6 μηνών αδελφή της. Η 7χρονη έδινε μάχη για πάνω από ένα μήνα στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή και επιστρέφει τώρα στη Μολδαβία. Ο κύριος Παλάζης είναι πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο Μέγκα.
5: Η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί για το αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς την Μολδαβία. Και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει, αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
1: Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Αττικής, προσπαθούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται σε περιοχές της Αττικής. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, μάλιστα, δεν αποκλείει να συνδέεται αυτή η έξαρση στην Αττική των κρούσματων Δυτικού Νείλου με τον τυφώνα Ντάνιελ το 2023. Εάν δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο ο τυφώνας Ντάνιελ το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική, γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά. Οπότε προσπαθούν τώρα να καταλάβουν οι επιστήμονες τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει στην έξαρση σε περιοχές της Αττικής. Αν η κακοκαιρία Ντάνιελ το 23 προκάλεσε αυτή την έξαρση του ιού μετά από 3 χρόνια στην Αττική. Τον ακούμε, μίλησε στον Αντένα.
6: Φαίνεται ότι είναι μία από τις χρονιές που έχουμε μία σχετικά αυξημένη δραστηριότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου. Να επισημάνουμε ότι φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, ας πούμε, περίπου 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα εντός Αττικής και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Μία υπόθεση είναι ότι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά.
1: Η κακοκαιρία Ντάνιελ, μπορεί να προκάλεσε όλη αυτή την αλυσίδα που κατέληξε σε αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Οι διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Επίσκεψη σε Ισραήλ και Αίγυπτο προγραμματίζει ο Τζάρετ Κούσνερ. Και σε μια ασυνήθιστη εκλογική μάχη επανεξελέγει ο Νάιτζελ Φάρατ στην περιφέρεια Κλάκτον. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαπραγματευτής της Αμερικανικής κυβέρνησης σε θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρετ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου και εκεί οι πυρκαγιές και οι ακραίες θερμοκρασίες δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Στο πολιτικό επίπεδο, ο Νάιτζελ Φάρατς επανεξελέγει βουλευτής στην περιφέρεια Κλάκτον. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. 5 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, με την οργάνωση Pro-Asyl να επικρίνει έντονα τη γερμανική κυβέρνηση για την αθέτηση δεσμεύσεων υποδοχής Αφγανών που είχαν χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι. Επικρίσεις διατυπώνουν και οι πράσινοι στη Γερμανία για τη συνεργασία του Βερολίνου με τους Ταλιμπάν με στόχο τις απελάσεις, ενώ καταγγέλουν τη συστηματική στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από γυναίκες και κορίτσια υπό τον Ταλιμπάν. Κλείνοντας, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, όπου η επικεφαλής της συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνέχτ, Αμίρα Μοχάμαντ Άλι, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικού συνασπισμού με την ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ μετά τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την ΑΕΦΤΕ επί συγκεκριμένων ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που στη Σαξονία Άνχαλτ διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη και καλό 15 Αύγουστο.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η UEFA έκανε ήδη γνωστά τα ονόματα των δύο διαιτητών
0: των ομάδων για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράτη Κράλοβε. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ, έχουν βγει και τα εισιτήρια μάλιστα από τους πράσινους. Ορίστηκε ο Μπρισάρα από τη Γαλλία. Δεύτερο εκτός έδρας μάτς με τον Στέγμαν από την Γερμανία για το τριφύλι που είναι στον προθάλαμο των ομίλων του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέβαλε και ένα αίτημα αναβολής για την πρεμιέρα του αθλήματος με την Κηφισιά, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μάτς με τους Τσέχους. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει 23-8 στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλει να επιβαρύνει ο Νίσορ τους παίκτες. Οπότε θα γίνει μια προσπάθεια για το παιχνίδι να διεξαχθεί στην πρώτη διαθέσιμο κενό, που είναι μέχρι στιγμής στις 9 Σεπτεμβρίου. Προς τα εκεί πηγαίνει και θα το δούμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κ. Μαρινάκη, και τον Χωσέ Μεντλίμπαρ, σε ό,τι αφορά το μέλλον του συλλόγου και του.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2 και 94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Να δούμε τώρα, μας είχες προειδεάσει ότι οι άνεμοι θα δημιουργούσαν προβλήματα. Και όντως το βλέπουμε σε ορισμένα δρομολόγια.
14: Σωστά, καλό μεσημέρι. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι από το απόγευμα δεν θα υπάρχει πλέον το απαγορευτικό. Ωστόσο, όποιος είναι
1: πρέπει να ταξιδέψει, να επικοινωνεί με τα λιμενά αρχεία, με τις εταιρείες, να πάμε στα σίγουρα. Αλλά φαίνεται, λες, ότι λιγάκι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
14: Φαίνεται ότι από το απόγευμα και μετά θα έχουμε ρηπές λίγο πιο εξασθενημένες. Βέβαια, να πούμε ότι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα τα έχουμε ξεπεράσει στην Νότια Εύβοια, τα 90 στην Αττική και τα 80
1: ακριβώς,
14: και στην Κρήτη.
1: Κάθεσε ακριβώς σε μία ημέρα που κορυφώνεται η έξοδος. Να μου πεις, έτσι είναι ο Αύγουστος. Δηλαδή, πρέπει να ψάξεις τον Αύγουστο να βρει ημέρα χωρίς αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σήμερα περίμενε πάρα πολλοί κόσμος να φύγει. Υπήρξε ταλαιπωρία. Εύχομαι να γίνει αυτό που λες, δηλαδή να επιτρέψουν οι συνθήκες.
14: Κατά τα άλλα, το απόγευμα. Ο υδράργυρος έχει ήδη σημειώσει πτώση σημαντική. Mm-hmm. Βέβαια, αύριο θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς στα ανατολικά και τα νησιά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
16: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
18: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
19: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
20: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
21: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
22: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
21: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
22: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
21: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την Ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
8: Στο Nova 931 News Today.
9: www.novaradio.gr.
10: Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που πότι γυνάτι. Πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες που πότι γυνάτι. Πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά. Πριν από χρόνια είχε χωρίσει, για κάποιον άλλον μ' είχε αφήσει.

Πριν από χρόνια είχε χωρίσει, για κάποιον άλλον μ' είχε αφήσει. Θα το μετάνιωσε, ποιος ξέρει, ήρθε μου ζήτησε το χέρι. Μία στον ύπνο, μία στο ξύπνιο, μία στο χάζι, η άλλη στο ναζί. Σε ποια να πω, δεν ξέρω αντίο, πόπο πεθαίνω ναι για τις δύο. Τις τρεις, τις τέσσερις, τις πέντε, τις έξι, τις εφτά, τις οχτώ, τις χίλιες δεκατρείς.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
11: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
8: Στο Nova 931 News Today.
14: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
17: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931. News Today.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
1: Nova 931.

Έτσι ήσυχα φεύγω για να μείνεις με την αγάπη σου. Τη βαλίτσα μου παίρνω, μη μου ανησυχεί.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
3: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3. Στο Nova 931 News Today.
6: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25410 20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410 20006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
14: Νόβα 931.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Γενικότερα, αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Όχι, όχι. Το τραγούδι αυτό δεν εντάσσεται σε κανένα διαγωνισμό, σε κανένα παιχνίδι. Απλώς το ακούμε, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Roy Horner, ο βραβευμένος με Όσκαρ, συνθέτης του Τιτανικού.

Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε στους δρόμους. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν βρίσκεστε, έτσι κι αλλιώς. Να πούμε τις ευχές μας, εννοείται από σήμερα σιγά σιγά, γιατί αύριο γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Τώρα αν είστε σε νησί, υποψιάζομαι ότι ετοιμάζεστε για το πανηγύρι που υπάρχει το βράδυ, πάντα παραμονή της Παναγίας. Και είναι ωραία αυτά τα πανηγύρια, μ' αρέσουν, γιατί πέρα από, από την έννοια του ότι, ξέρετε, στα νησιά το έχουν κρατήσει, ειδικά οι ντόπιοι, θα βάλουν τα καλά τους απόψε. Θα αντιθούν όμορφα για να τιμήσουν την ημέρα. Να είναι η έξοδος, ρε παιδί μου, του καλοκαιριού. Πώς να το κάνουμε. Σύντομα ότι υπάρχουν νησιά που έχουν έρθει από κάθε γωνιά του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες, κυρίως από Αυστραλία, κυρίως από Αμερική, κυρίως από Κεντρική Ευρώπη. Τα λέγαμε προχθές, ας πούμε, με την Κάσο. Ισχύει αυτό. Και έτσι είναι η μέρα που ετοιμάζεστε αυτή την ώρα, κυρίως στα νησιά, για τα πανηγύρια. Και όχι μόνο, όπου κι αν είστε, την παραμονή της Παναγιάς έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Να πω μόνο κάτι πριν προχωρήσουμε, πως η Big Win, παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Να μην ξεχνάμε πως ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε κοντά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή το πρωί, 10 με 12, και μετά φεύγουμε. Και θα ξανάρθουμε τον Σεπτέμβριο να είμαστε καλά. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο το παιχνίδι. Να συνεχίσουμε λίγο το παιχνίδι που έχουμε ξεκινήσει με αυτές τις αναφορές σε παλιότερες δεκαετίες, ξύνοντας μνήμη. Έτσι, αυτό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Έτοιμες και έτοιμοι. Είστε? Πάτα το κουμπάκι.

Καλά, ρε, εσύ ούτε ένα. Ήταν πολύ ωραία σειρά. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Παιδιά, αυτό είναι. Ο ένα τον βρήκε μόνο. Ο ένα. Έλα, συνεχίστε. Η επόμενη. Και ο Λάκης τον βρήκε και η Ιωάννα. Η Ιωάννα το έχει γράψει και ο Λάκης. Το έχουν γράψει με τον τίτλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, μπράβο.

0: Γεια σου Βίκη, γεια σου Αργυρό. Ναι, Κωνσταντίνε μου, okay. Φίλε Γκατζόλη, φάε τα σίκα κάτω τα βασιλικά και μην ακούς και... Πώς το λένε? Και Sky. Να πω την καλησπέρα μου στον Ιπποκράτη, στην Παναγιά του Κάστρου στη Λέρο. Πόσες φορές τα χωνεύει αυτά τα σκαλοπάτια, Ιπποκράτη μου. Είσαι τώρα στη Λέρο, στείλε κινητό να σε βγάλουμε στον αέρα. Στο www.skyradio.gr. Έλα, βγες αέρα να πούμε τώρα μια καλησπέρα. Λοιπόν, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Έτσι, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Λέω να παρακαλέσω την κυρία Έλενα Σολταρίδου να περιμένει λιγάκι.
1: Αυτός αυτή και τα μυστήρια.
0: Ναι.
1: Έχω δει την πρεμιέρα, το θυμάμαι σαν τώρα. Moonlighting λέει το τραγούδι, το τραγούδι ο Αλζαρό.
0: Αυτό. Εντάξει, εδώ. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινέ μου παντογνώστη. Να ρίξουμε και το επόμενο. Προσέξτε. Και παρακαλείται ο Ιπποκράτης που είναι στη Λέρο να μου στείλει τώρα κινητό. Λοιπόν, τι έχουμε μετά?

0: Γιατί δεν μου το είχατε. Αυτό δεν θα το βρίσκατε, παιδιά, εύκολα. Αυτό ναι, και εγώ το βλέπα και μ' άρεσε.
1: Και θυμάμαι τον παππού εκεί που ήταν το δρύδι.
0: Αυτό εδώ το έχω βάλει μέσα στα υπόλοιπα.
1: Ναι, τα φτιάχνουμε τώρα.
0: Τα έχουμε και τα υπόλοιπα.
1: Ξύνο και δίνω.
0: Την πατήσατε με το αυτό σε αυτή και τα μυστήρια. Θάνο, έχει στείλει τα καλύτερα μηνύματα. Ρε φίλε, έχει χιούμορ. Αυτό σε αυτή και τα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή ασχολήθηκε πολύ με τα αυτά του αυτού. Γενικώς, με τα θέματα εννοούσα. Τι νομίζετε.
0: Να πας εσύ στο εσουρό, όχι εγώ.
1: Όχι, θέλω να πω ότι το. Διάτυπο πονηρεύει.
0: Κωνσταντίνε, το βρήκες. Γεια σου, Άρη, το έχουμε. Γεια σου, Πάνο, το έχουμε. www.skyradio.gr. Λοιπόν, είδε τον τίτλο του βιβλίου ο αγαπητός Παναγιώτης Παπακάλου και μου λέει: καλά, ποιος αξίζει το άγχος μου, ποιο είναι αυτό το βιβλίο, θέλω να το πάρω. Λοιπόν, το υπογράφει Έλληνα Σολταρίδου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους. Αμέ, key books κυκλοφορεί από τα φιλαράκια μας. Οπότε, κυρία Σολταρίδου, τι κάνετε?
2: Είμαι καλά.
0: Σολταρίδου, συγγνώμη.
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι, Σολταρίδου. Συγγνώμη. Ρε Αργυρό. Ρε Αργυρό. Τι βάλαμε και σάλτα, ρε την κυρία.
2: Εγώ μια χαρά μπορώ να παίξω μπάλα σε αυτό. Γιατί
0: πάντως είστε φοβερή.
2: Οπότε προτιμώ ακόμα στο Σολταρίδο.
0: Έχετε δίκιο. Πω, Θεέ μου, τι ωραίο σαρδάμ, έτσι. Σου αρέσει που το διόρθωσα κιόλας. Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, έχω αρχίσει και το διαβάζω, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι.
2: Για το αυτός αυτή και τα μυστήρια και τον υπέροχο Bruce Willis ή για το άγχος και το ποιος αξίζει το άγχος μου.
0: Για το βιβλίο. Το βιβλίο όντως, επειδή έχω αρχίσει και το διαβάζω, είστε ψυχολόγος, υποψηφία διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντικείμενο τη διαχείριση του άγχους. Οπότε θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, γιατί από Σεπτέμβριο θα σας έχω μόνιμη. Λεφτά δεν ζητάτε. Πώς το λέμε, επιστημονικό συνεργάτης.
2: Όχι, βρήκαμε παπά να θάψουμε κανένα δυο.
0: Κατάλαβες, γιατί αυτή η κυρία Σολταρίδου, η Έλενα, μου επιτρέπεις, δεν έχει άγχος. Μάλλον ξέρει πολύ καλά γιατί δεν αξίζουμε το άγχος της.
2: Νομίζω ότι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και το θεωρώ μια εξαιρετική τεχνική για τη διαχείριση του άγχους είναι αυτός ο σαρκασμός και το χιούμορ. Οπότε τι πιο ωραίο από το να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις πολύ περισσότερο αγχογόνες με σαρκασμό και με λίγο χιούμορ.
0: Να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
2: Να το πάρουμε.
0: Γιατί εμείς ζούμε και το άγχος μας τα αφιερώνουμε αλλού με κάποιο τρόπο.
2: Γιατί...
0: Μη σας πω, το δίνουμε και αυτόγραφο.
2: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί στο να σκεφτόμαστε περισσότερο τους άλλους, γιατί έχουμε μεγαλώσει πολύ έτσι, γιατί έχουμε ενοχές, γιατί έχουμε μάθει να φροντίζουμε περισσότερο τους άλλους και όταν αρχίζουμε να φροντίζουμε εμάς, μας χαρακτηρίζουν εγωιστές. Οπότε ξανακολλάμε, ξαναπαγώνουμε. Το άγχος είναι ένα συνέστημα. Και ξέρετε, είχα γράψει ένα άρθρο κάποια στιγμή που έλεγε ότι η μεγαλύτερη σωματοποίηση και η πιο συχνή γίνεται στη διάρκεια των διακοπών μας. Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Το άγχος εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στις διακοπές.
0: Γιατί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε με την έννοια ότι έχουμε μια καθημερινότητα και αν βγούμε από τα κουτάκια της δεν αντέχουμε?
2: Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή είναι τα πράγματα τα οποία αφήσαμε πίσω. Πράγματα τα οποία προσπαθούμε να παγώσουμε για τη στιγμή που θα ξαναγυρίσουμε και ξέρουμε ότι μας περιμένουν, αλλά προσπαθούμε λίγο να το αποφύγουμε. Αλλά το άγχος έρχεται να μας θυμίσει ότι όσο και αν αποφύγουμε, όσο και αν παγώσουμε, έρχεται κάποια στιγμή που, ξέρετε, στο βιβλίο μας το γράφω λίγο σαν το παγόβουνο. Mm-hmm. Όταν έχει σωματοποιήσει, είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι.
2: Κάτω όμως από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε αποφύγει που έχουμε προσπαθήσει να παγώσουμε, αν θέλετε, για να μην τα διαχειριστούμε. Κάποια στιγμή απλά έρχεται όλο αυτό και μας εγκλωβίζει.
0: Αυτό το λέτε βέβαια με κάποιο τρόπο ότι δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αδιάφοροι.
2: Αδιάφοροι δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Ναι. Όπως πολλές φορές...
2: Όχι, ούτε καν. Όπως πολλές φορές με ρωτάνε... Είναι δυνατόν να μην αγχωνόμαστε? Όχι, φυσικά. Το θέμα δεν είναι να μην αγχωνόμαστε. Το θέμα είναι απλά να μην εγκλωβιζόμαστε μέσα στο άγχος. Το θέμα είναι να μην γινόμαστε δυσλειτουργικοί μέσα στο άγχος.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Ας μάθουμε λίγο να μας φροντίζουμε, βασικά.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι πάσχουν πολύ συχνά από υψηλή σωματοποίηση, δηλαδή ο καθένας μας το άγχος βρίσκει και ξεσπάει. Ξερνάει, εγώ το λέω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κεφαλαλγίες, κάποιος άλλος αυτοάνοσο, κάποιος άλλος φλεγμονές. Όπου βρει το άγχος ξεσπάει. Γιατί πιο συχνά είναι κρίση πανικού που ακούμε πολύ συχνά.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό. Τώρα μου ήρθε. Είναι η κυρία Έλληνα Σολκαρίδη, η οποία είναι ψυχολόγος. Οι ψυχολόγοι τα έχουν λυμμένα όλα τα προβλήματά τους.
2: Όχι προφανέστατα. Είναι οι γιατροί, δεν αρρωσταίνουν.
0: Ναι, καλά. Σου λέει κόψε το κάπνισμα με το τσιγάρο στο χέρι.
2: Αλήθεια. Οι γιατροί αρρωσταίνουν.
0: Ή σου λέει κόψε το ποτό πίνοντας τσίπουρο. Αυτό το έχω δει δηλαδή σε τραπέζι, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Αλλά όχι τσίπουρο, με το σωληνάκι και το βαρελάκι. Κανονικά.
2: Είναι σαν να μου λέτε ότι πραγματικά οι γιατροί αγχώνονται, αγχώνονται. Οι γιατροί αρρωσταίνουν.
0: Εσείς τώρα, σε ανθρώπινο, το διαχειρίζεσαι πιο εύκολα.
2: Στην αρχή μου είπατε ότι σάλταρα και εγώ σας το διαχειρίστηκα. Οπότε νομίζω.
0: Ξέρετε ότι μου ήρθαν μηνύματα, λένε φοβερό Σαρδάμ κάνατε.
2: Είναι εξαιρετικό. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το αυθόρμητο, γιατί είναι και το πιο ωραίο. Οπότε νομίζω ότι είναι η ίδια και η απάντηση στο αν οι ψυχολόγοι αγχώνονται. Προφανέστατα και αγχωνόμαστε. Mm-hmm. Προφανέστατα δεν έχουμε λυμμένα όλα μας τα προβλήματα. Προφανέστατα και η διαχείριση της καθημερινότητάς μας είναι μία μόνιμη μάχη. Απλά ξέρετε ότι λέω πάντα ότι το πιο ουσιώδες που πρέπει ίσως να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να επιλέγουμε τις μάχες μας.
0: Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και ο μεγαλύτερος στόχος, αν θέλετε.
0: Ωραία, μια υπόθεση εργασίας. Πείτε ότι το λέτε και στην αρχή, κάνοντας έναν κατάλογο και σβήνοντας. Mm-hmm. Να ξαναπώ τον τίτλο. Ποιος αξίζει το άγχος μου. Είναι 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους και books η Έλενα Σολταρίδου το υπογράφει. Και λες, η μητέρα μου σβήνουμε, ο πατέρας μου σβήνουμε, ο σύντροφός μου σβήνουμε, ο εργοδότης μου σβήνουμε, ο συνάδελφος μου σβήνουμε.
2: Θα μείνει κανένας. Θα μείνει κανένας.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, μεταξύ του εργοδότη και του συντρόφου. Mm-hmm. Το πιο δύσκολο είναι ο εργοδότης πάντα.
2: Όχι, το πιο δύσκολο είναι ο σύντροφος. Γιατί εάν εσείς γυρίσετε το βράδυ στο σπίτι σας και δεν έχετε μία υγιή προσωπική ζωή και έχετε μία προσωπική ζωή η οποία σας προκαλεί αποδιοργάνωση, αυτό δεν θα σας κάνει δημιουργικό στη ζωή σας. Εάν εσείς είστε σε μία σχέση που μαλώνετε, εάν εσείς δεν έχετε μία καλή προσωπική ζωή ήρεμη, χωρίς καυγάδες, χωρίς διαφωνίες, χωρίς εντάσεις, θα μπορέσετε να είστε δημιουργικός την επόμενη μέρα στη δουλειά σας.
0: Ναι.
2: Εάν το βράδυ εσείς δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο κοιμάστε μαζί είναι ένας άνθρωπος που σας προκαλεί υπερένταση, αλλά μένετε για κάποιους σωστούς ή λάθος λόγους, το βράδυ ή την επόμενη μέρα το πρωί, όταν θα ξυπνήσετε, πιθανώς θα έχετε σωματοποίηση.
0: Μάλιστα. Προσέξτε. Θα ξαναπώ το βιβλίο. Βρήκα, πώς το είπαμε, παπά να θάψω 5-6.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία.
0: Ωραία. Κυρία Σολταρίδου, θα τα πιάσουμε ένα-ένα τα κεφάλαια και σκεφτείτε και στείλτε μου θεματολογία. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τα λέτε εξαιρετικά. Εντάξει. Είστε διακοπές?
2: Είμαι διακοπές.
0: Ναι.
2: Είμαι σε ένα μέρος που προσπαθώ να ηρεμήσω τη σκέψη μου και να γράψω το επόμενό μου βιβλίο.
0: Πού είστε?
2: Είμαι σε ένα νησί του Αιγαίου.
0: Την ψυχή μας βγάλετε, που... κυρία Σολταρίδου.
2: Τι να κάνω, προσπαθώ
0: δηλαδή,
2: να
0: μην... Συγγνώμη, θα πλακώσουν οι παπαράτσι τώρα και... γιατί...
2: Είναι πολύ εστιασμένο. Εάν εγώ στα σωστά περιγράψω ακριβώς το που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, εσείς θα θέλετε να αφήσετε το μικρόφωνο του Sky.
0: Κάντε πολύ καλά. Στο συγκεκριμένο νησί νίκιαζα σπίτι 12 χρόνια.
2: Αλήθεια.
0: Μα τώρα τι. Εγώ το έχω γνωρίσει πολύ πιο όμορφο από ότι είναι τώρα και πολύ πιο παρθένο από ότι είναι τώρα. Δεν θα πω τότε που. Έχεις φουγκάτα όμως.
2: Έχει και είναι εξαιρετικό.
0: Έχει και το άλλο το χωριό που έχει πάρα πολύ ωραία κουλουράκια κανέλας. Το άλλο ρινό.
2: Αλήθεια και έχει πολύ ωραία κουλουράκια με ούζο και σουσάμι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχετε και ωραία ραδιοφωνική φωνή. Οπότε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τους θάψουμε μαζί από το Σεπτέμβριο.
2: Θα χαρώ πολύ.
0: Εντάξει. Εξάλλου, καλά και χαρά.
2: Οι συμμαχίες είναι πάντα θεραπευτικές, το ξέρετε.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω τώρα, μπορούμε να ρίξουμε άλλο ένα. Να ρίξουμε άλλο ένα. Σας θέλω σε ετοιμότητα. Τι είναι αυτό που ακούμε?

0: Ένα πονεμέα έχασες. Α, στείλε μου ένα μπουκάλι κρασί που έχετε φοβερό εκεί πέρα. Ιωάννα το βρήκες, Τζίνα το βρήκες, Πάνο το βρήκες, Άρη το βρήκες, Κώστας Ψάχος το βρήκες. Έλα λίγη ακόμα και θα το πω. Τι είναι αυτό που ακούμε, τι είναι αυτό που ακούμε γρήγορα. Δεν ξέρω τι λες, εγώ έχω θάψει 2 κιλά σίκα. Θα πάθεις καμιά αλλεργία. Αυτό λέει το ξέρουν και οι πεθαμένοι. Ντάλλας. Έτσι, Ντάλλας. Τι πρέπει άλλο να μάθετε? Ότι στα Hondo Center μας περιμένει τεράστια ποικιλία από τσάντες, σχέδια, χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
8: χρέωση. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: College ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα.
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Είναι ατέριαστοι κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Χαρακτηριστικά στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά αύριο το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε, αυτό το απόγευμα Παρασκευής 14 του μήνα, είπαμε, είναι η μέρα που ετοιμάζεστε για τα πανηγύρια και πολύ καλά κάνετε, ειδικά αν είστε σε νησιά. Λοιπόν, να βάλουμε ακόμα ένα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που ακολουθεί. Κάποιοι μου τον μπερδέψατε με τον Ντάλλας. Μου τον μπερδέψατε. Εδώ όμως τώρα τι έχουμε. Εδώ τώρα. Φανταστείτε. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρείτε. www.skyradio.gr. Πέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε.

Λοιπόν, εντάξει, το βρήκατε. Το βρήκατε πάρα πολύ. Για να δω. Μάνος, Ελένη, Ήρα, Κυριάκος, Άρης. Τι είπε Ήρα? Όχι, βρε Ήρα, όχι, λάθος. Ήρα. Λάθος. Ήρα, δεν είσαι μέσα. Ο Κυριάκος το βρήκε. Μου λέει ο Άρης, ρε, χαμένες ώρες στην τηλεόραση κάποτε. Γιατί, ρε φίλε? Όχι, όχι. Παλακρό Τουρκοβούνι, όχι. Η αγαπημένη το. Ναι, Κατερίνα το βρήκε. Ιωάννα το βρήκατε. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το άλλο που ταιριάζει στην δυναστεία δίπλα είναι το Πασόκ ωραία χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, για τέτοια εποχή μιλάμε. Για τέτοια εποχή. Δεν μου λες, δεν βάζει και το άλλο. Το άλλο θα το ενώσουμε όμως με το παράλλο. Τι λες? Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή. Το 10 και το 11. Να τα βάλεις ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, έλα και το επόμενο.

0: Ελένη, Ήρα, Κυριάκο, Καταρίνα, Ιωάννα, Ρος Πάνδρες και τα δύο. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πες πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ανδρέας, φωνάζει ο άλλος. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος το βρήκε. Γεράσιμος, Τζιβράς επίσης. Τζίνα, αλλά ποια σειρά μου λέει. Εντάξει τώρα. Κάτι ήθελε να πει ο Θανάσης Καραγιάννης.
1: Τι, λέει για το σαξοφωνίστα αυτό.
0: Εδώ κοιτάμε το μικρόφωνο.
1: Ναι. Λέω, σε σένα μιλάω. Ναι. Λοιπόν, λέω για το σαξοφωνίστα, ότι πέθανε πρόσφατα. Ο Πλας Τζόνσον, καλά το λέω το όνομά του. Ναι, πέθανε πρόσφατα, ήταν πολύ γνωστός και ήταν χαρακτηριστικό το σαξόφωνο του στο Ροζ Πάνθερα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος μουσικός, mm-hmm. αλλά είχε γίνει πολύ γνωστός για τον. Να σου πω κάτι. Ο Μαντσί ήταν εξαιρετικός, ήταν φοβερός συνθέτης και ήταν καταπληκτικός, πολύ μεγάλος ενορχιστρωτής. Δηλαδή, αν ακούσεις δίσκους που παίρνει επιτυχίες άλλων και τις κάνει ενορχίστρωση, είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, θεωρείται ένα από τους μεγαλύτερους ενορχιστρωτές όλων των εποχών.
0: Το λέω δημόσια. Είσαι αρχισυντάκτης εκπομπής.
1: Όχι, και είναι ο μοναδικός. Θα σου πω τώρα κάτι. Θέλω να το πω αυτό. Είναι ο μοναδικός που έβγαζε δημόσια τις ενορχιστρώσεις του. Συνήθως οι ενορχιστρωτές κρύβουν τις παρτιτούρες για να μην ξέρεις πώς γίνεται. Αυτό ήταν τόσο μεγάλο που δεν τον ένοιαζε. Λέει, να έτσι το κάνω.
0: Ωραία.
1: Respect.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Από το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, σαν τα σινεμά.
0: Να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
1: Ό,
0: πρέπει
1: θέλεις.
0: Άπειρα. Δηλαδή, εσύ τώρα που έχεις ιδέες και τα λοιπά. Από το Σεπτέμβριο.
1: Από το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, σαν τα σινεμά.
0: Να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
1: Ό, πρέπει θέλεις.
0: Άπειρα. Δηλαδή, εσύ τώρα που έχεις.

0: Γεια σου Φωτεινή μου.
1: Γεια σας και στους δύο και σας ακούω, σας έχω διευκρινίσει.
0: Καλά, βρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι διακοπές, είναι δυνατόν να ακούς ραδιόφωνο?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, όποτε είμαι σπίτι, είτε είμαι διακοπές, είτε είμαι σε δουλειά, να μην ακούσω ραδιόφωνο.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Γίνεται. Έχω αρρώστια με το ραδιόφωνο. Mm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόσεξε. Έχεις γράψει και ένα φοβερό άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο για το θέμα της μετανάστευσης.
1: Ας το τώρα, αυτό είναι βαρύ θέμα, αλλά αυτό που έγινε, να βέβαια, τα πούμε άλλη φορά.
0: Αλλά πρόσεξε. Λοιπόν. Θέλω να μου περιγράψεις πού είσαι, τι κάνεις. Γιατί κάνεις πάντα μοναδικά πράγματα.
1: Ναι, είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου.
0: Ναι.
1: Φοράω μπουφανάκι.
0: Γιατί κάνει δροσιά.
1: Γιατί πριν από μία ώρα έριξε 3 φορές πάρα πολύ δυνατή βροχή, όπου είπα Χριστέ μου, άκουσαν τις προσευχές πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί είμαι σε δάσος.
0: Είσαι σε δάσος.
1: Και μάλιστα δάσος που είχε καεί ολοκληρωτικά. Και κοίταξε, οι διακοπές, επειδή εγώ και άλλους έχουν βγει στην εκπομπή σου, οι διακοπές για να είναι κυριολεκτικά διακοπές είναι να μην έχουν καμία νυχτερινή υποχρέωση. Δεν ξέρω αν το πιάνει, σου λέω.
0: Είμαι αυτής της λογικής. Η μόνη νυχτερινή υποχρέωση που, ας πούμε, εγώ θα πάω στο Καρπενήσι τώρα. Η μόνη νυχτερινή υποχρέωση να είμαι στους κουμπάρους μου, στον κήπο, το βράδυ μαζί και να χαζολογάμε πίνοντας τσιπουράκι. Αυτό εδώ. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, ή να είσαι σε ένα ταβερνάκι.
0: Όχι, ούτε καν. Να έχουμε πάει το μεσημέρι. Ναι. Το βράδυ είναι για να τελειώνουμε και νωρίς να πάμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Έτσι, τέτοια πράγματα.
1: Να ξυπνήσουμε και νωρίς. Νομίζω ότι το πιο ωραίο πράγμα.
0: Ειδικά όταν είσαι στη φύση. Όταν είσαι στη φύση, Φωτεινή μου, αυτό μετράει. Να ξυπνήσεις και νωρίς, να κερδίσεις και τη μέρα.
1: Να δεις την Ανατολή. Αυτό που το πας. Το βασικότερο είναι ότι πάρα πολλοί έχουν χάσει την επαφή τους με αυτό που εμείς οι λίγοι προτιμάμε, τις ρομαντικές διακοπές να τις κάνουμε όχι σε κάποιο νησί. Γιατί προτιμώ να μείνω στη Σταδίου τον Αύγουστο παρά να πάω σε οποιοδήποτε νησί. Πάω σε ένα παγκάκι της Σταδίου, είναι πολύ πιο ήσυχα. Δεν εννοώ. Η φύση σε ηρεμή εκ των πραγμάτων. Και όταν μπορέσεις, μάλιστα εσύ θα πας Καρπενήσι που δεν έχεις τη δυνατότητα που έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε 20-25 λεπτά
0: ναι,
1: το αργότερο να είσαι στο Ιόνιο.
0: Ναι,
1: αλλά μέσα από δάσος, πρόσεξε σου λέω, να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο μέσα από δάσος, να έχεις απολαύσει αυτό που λέμε το μεγαλείο της φύσης, μετά να πας στη θάλασσα, η οποία επίσης δεν είναι κοσμική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχει αυτές τις απλές καντίνες. Μπορείς να πιεις το νερό σου, έχει τις ξαπλώσεις, έχει τις ομπρέλες, αλλά δεν έχει τίποτε άλλο φτιαχτό. Γιατί εμείς που δουλεύουμε σε όλη μας τη ζωή σε πολύ έντονους ρυθμούς, δεν μου λέει κάτι να πάω και μετά να έχω υποχρεώσεις, να ντυθώ, να βαφτώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Και το ημιωρινό είναι το καλύτερο, γιατί με το ημιωρινό μπορείς να κατέβεις.
0: Να το συνδυάσεις, έτσι. Τι μοναδικό έχει η φύση εκεί που είσαι? Γιατί έχει κάτι μοναδικό.
1: Κοίταξε, το μοναδικό είναι, εγώ είμαι στον Κυπαρσιακό κόλπο. Όπου έχει δασικές εκτάσεις, ιδίως πλευρά της Ηλίας, η οποία σκάηκαν κυριολεκτικά το 2007, αλλά ευτυχώς έχει ξαναφυτρώσει ένα υπέροχο δάσος, εξίσου επικίνδυνο με το παλιό μεταξύ μας τώρα. Δεν έχει κοσμικότητα, στο είπα και προηγουμένως. Είναι για τον πάρα πολύ, πώς να σου πω, όχι ψαγμένο. Είναι για τον άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει οτιδήποτε κοινότυπο είναι για τις διακοπές. Ξέρεις, που πρέπει να πας κάπου, να έχεις αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι σε συνδυασμό με ποτάμια. Ναι. Είναι πολύ κοντά αρχαιολογικοί χώροι.
0: Εκεί σπουδαίοι. Πρέπει να έρχονται και πολύ με αυτοκινούμενα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παλιά, λοιπόν, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε και με την παρέα μου, γιατί εγώ έρχομαι από την παιδική μου ηλικία, τις διακοπές κάνω κυριολεκτικά εδώ. Δεν έχει σχεδόν καθόλου, ενώ παλιά στη διαδρομή Πύργος Κυπαρισία έβλεπε συνέχεια γερμανόσπιτα, έτσι τα λέγαμε. Τα αυτοκινούμενα.
0: Ναι.
1: Επίσης κατασκήνωναν πολλά στην παραλία, που αυτό ξέρεις απαγορεύεται πια. Δεν έχω δει ούτε ένα, ειλικρινά. Επίσης δεν έχω δει πολλά αυτοκίνητα.

0: ήταν παρά μόνο με ελληνικές πινακίδες. Είναι μια περίεργη κατάσταση, ειδικά η περιοχή της Μεσσηνίας παλιά είχε πάρα πολλούς Γερμανούς, όχι τόσο Ιταλούς όπως έχει η Αχαΐα. Εδώ είχε η Νότια Ηλία και η Μεσσηνία είχε πάρα πολλούς Γερμανούς. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, αυτό που βλέπω, Δημήτρη, είναι ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες που προτιμούν αυτού του είδους τις διακοπές. Μπορεί να ευθύνεται η ακρίβεια. Και να επιστρέφουν πολλοί και ξέρεις στα σπίτια τους, στα χωριά τους, συγγενείς.
1: Όχι μόνο αυτό. Κοίταξε, ευτυχώς δεν έχουν εντός εισαγωγικών πληγεί. Τώρα αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Από τον υπερτουρισμό των νησιών αρκετές περιοχές που πας ο δικός.
0: Καθόλου, εδώ η Πελοπόννησος δεν έχει καθόλου υπερτουρισμό.
1: Ναι, δηλαδή γι' αυτό το λέω ότι αν κάποιος θέλει να αποφύγει τις Κυκλάδες που είναι ο ένας πάνω στον άλλον στις παραλίες ή που δεν θα βρεις να παρκάρεις για να πας για μπάνιο, γιατί πολλά νησιά είναι μεγάλα και πρέπει να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Αλλά δεινοπαθείς στην κυριολεξία. Για μένα είναι πιο εύκολη λύση το να πας κάπου με το αυτοκίνητό σου από την αρχή που έχει πανέμορφες συναλλαγές η Πελοπόννησος, έτσι. Έχει φοβερές συναλλαγές.
0: Κοίταξε, η Πελοπόννησος απλώς δεν την ξέρει πολλής κόσμος. Είναι η μικρογραφία της μοναδικότητας της Ελλάδας.
1: Δηλαδή, το είπες πάρα πολύ ωραία.
0: Τα πιο ψηλά βουνά έχει λίμνες, έχει ποτάμια. Εγώ κάνω μπάνιο στον Αλφιό και στη Νέδα, να φαντασίσεις το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι λίγο κρύα τα νερά, πρέπει να έχεις μάθει. Αυτή η μοναδικότητα έχει φοβερούς αρχαιολογικούς και μεσαιωνικούς χώρους η Πελοπόννησος. Είναι ένα υπαίθριο τεράστιο μουσείο και είναι αλόβητη από αυτό που είπες προηγουμένως. Δεν σε κουράζει, δεν έχει κυκλοφοριακό. Οι δρόμοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δηλαδή μπορείς να διασχίσεις την Πελοπόννησο με αυτό το μοναδικό δρόμο που είναι ο Αθήνα Καλαμάτα, όπου σε 2 ώρες είσαι στην πιο ωραία πόλη. Για μένα πια η Καλαμάτα είναι η ωραία επαρχιακή πόλη, αναμφισβήτητα. Γιατί έχει και τη φύση, γιατί είναι και δίπλα η Μεσσηνιακή Μάνη, αλλά είναι μια πόλη ανθρώπινη και έχει και τα 5-4 ξενοδοχεία ταυτόχρονα. Βέβαια, έχει ψηλό κυκλοφοριακό, είναι η αλήθεια. Το καλοκαίρι καλό είναι να αποφύγεις να πηγαίνεις, να προσπαθείς να μπεις στην Καλαμάτα με αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχει και άλλο τρόπο. Η Πελοπόννησος είναι μοναδική ευκαιρία, απλώς δεν την προτιμούν πολύ. Γιατί και τα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν τον Αύγουστο υπερτουρισμό, όχι με την κακή έννοια, αλλά έχεις όλα τα συμπτώματα της Μεγαλούπολης. Το που είπες, δεν έχεις που να παρκάρεις αυτοκίνητο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το Καρπενήσι πώς είναι, είναι πιο βουνό εκεί.
1: Είναι πιο βουνό, θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα έχει πανέμορφη φύση τριγύρω.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Τα χωριά που θα πάω εκεί και τα λοιπά. Έχει πολύ καλό κόσμο τέτοια εποχή, ήσυχο κόσμο. Όπου και αν πας, έχει κόσμο, αλλά είναι ήσυχος κόσμος. Συν το ότι εγώ είμαι λίγο και του φαγητού. Μ' αρέσει και το καλό το φαγητό και εκεί έχει καλό φαγητό. Και επίσης πολύ περπάτημα μέσα στη φύση. Θα γυρίσω και τα πάντα εκεί.
0: Το ίδιο το οποίο ισχύει σου είπα και εδώ, και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε και μπάνια, να πας δηλαδή στον Πάντα Βρέχει.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλει στο Λιβύτη.
1: Ναι, ναι. έχω κάνει και στον Όλυμπο πολλές φορές καλοκαίρι, οπότε δεν μασατώχω.
0: Όχι, μιλάω στον Πάντα Βρέχει, τον καταράκτη, τον υπέροχο που
1: ναι,
0: έχει.
1: Ναι. Ξέρω τι λες.
0: Ναι, αλλά θέλει λίγο τη στολή.
1: Εκεί είναι λίγο πιο ψηλά. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, και είναι και λίγο πιο κρύα.
1: Λοιπόν,
0: η πρότασή μας είναι να ξεφεύγουμε το καλοκαίρι, αν θέλουμε κυριολεκτικές διακοπές, είτε Βρετανία. Είτε η Φωκίδα είναι πολύ ωραία επίσης, γιατί έχει και ορεινό όγκο και υπέροχες παραλίες. Φωκίδα είναι υπέροχη.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως η Πελοπόννησος.
1: Ναι. Η Πελοπόννησος για μένα είναι ιδανικός προορισμός. Και βέβαια και, ακόμα και Σαββατοκύριακο το χειμώνα σε άλλα μέρη και τα λοιπά, είναι αυτό που είπες, είναι μια μικρογραφία με κάποιο τρόπο του τοπίου της Ελλάδας.
0: Είναι της μοναδικότητας της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τα έχει όλα συγκεντρωμένα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο, με υγεία.
0: Εσύ πότε έχεις υπόλοιπο?
1: Από Δευτέρα. Δουλεύω και την Κυριακή.
0: Και χρόνια πολλά και αύριο.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά όλος ο κόσμος, Φωτεινή μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Για χαρά.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, γεια σου.
1: Τι ωραία η Φωτεινή Πιπηλή. Ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ωραίος άνθρωπος. Και γεμάτος άνθρωπος. Αυτό είναι ίσως το καλύτερο. Δεν μου λες, προλαβαίνουμε τώρα το επόμενο. Έλα, βάλε, βάλε ένα. www.skyradio.gr. Θεϊκή μου λέει, η δυτική παραλία της Πελοποννήσου από την Κυλλήνη, ίσα με τη Μεθόνη. Το ίσα με τη Μεθόνη, μέσα στη Λαδιάβαστο, φίλε μου. Μ' άρεσε τόσο, τόσο πολύ το ίσα με τη Μεθόνη. Ίσα με τη Μεθόνη. Λοιπόν, για βάλε το επόμενο.

Εδώ δεν θα το βρει κανείς. Άσε, όχι. Λέω από τους ακροάτες και τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που ακούμε, γρήγορα. Κυριάκο, όχι, λάθος. Παιδιά, κανείς δεν το έχει βρει αυτό. Κανείς, μα κανείς. Τι, να το αφήσω λίγο ακόμα να το σκεφτούν. Τι λες. Για να δω, κάτσε να κάνω ένα refresh. Όχι, ούτε πάνω δεν το έχει. Παιδιά, δεν το έχει βρει κανείς. Ξέρεις τι λέω, όχι, θέλω να το ξαναβάλουμε. Λίγο ακούστε το με προσοχή. Δεν γίνεται, ένας θέλω να το βρει.

Ο Ρίκο δεν το βρήκε. Ένα μου ήρθε μόνο. Έλα, παιδιά, βοηθήστε λιγάκι.

0: Λοιπόν, το βρήκε ο Νίκος, το βρήκε ο Παναγιώτης και το βρήκε και η Ήρα. Πίπη Φακιδομήτη. Ορίστε. Δεν το. Λάιντερ. Όχι, ρε. Και η Ήρα, ναι, η Ήρα το βρήκε. Και η Αργυρό το βρήκε. Ρίγκο, άστο. Άστο. Ρίγκο, μου το έχει πάει τώρα σε άλλα μονοπάτια. Τι άλλο. Μπράβο και ο. Πολλά βαρύ και όχι. Σιγά ρε φίλε. Πολλά βαρύ και όχι. Μ' αρέσει το nickname αυτό. Φοβερό. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς τις 6. Έχουμε ακόμα 2 ώρες δρόμο μπροστά μας. Τι έχουμε τώρα, τι τραγούδι λες να βάλουμε?
1: Νομίζω.
0: Αυτό είναι για το κονέ που θα γίνει απόψε το βράδυ στα πανηγύρια.
1: Δεν κράτησα αρκετά, σιγά δει σαν να πάρτι.
0: Σε ένα πανηγύρι.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αν διστάσεις και μ' αγάπεις, αν τρομάξεις και μ' ακρύφτεις, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
2: Έχω και τον Δημήτρη που γράφει Πασοκάρα Ανδρέας. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6 με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και εδώ συντονισμένη πάντα στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία. Νόβα 931.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
9: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία.
16: Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
3: Θα

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 2-54-10-74-790.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
9: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 2541-023-550.
8: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
10: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
15: Nova Radio News Today.

που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Πέμπτη στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Nova Radio.
4: Yeah.

0: 41. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
0: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 733536.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
10: Nova 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3. Sky 100,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις που θα ακούσουμε σε τίτλους, αφού σας ενημερώσουμε ότι στο μικρόφωνο είναι η Πέρσα Μπόλια, στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο 15 Αύγουστο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, αναβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδους ανέμους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χαρακτηριστικά, στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, στην Κρήτη θα φτάνουν το 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 σε αγροτοδασική έκταση των Φίνικα Ρεθύμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Σε εξέλιξη παραμένουν φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πύλη στην Κο, στο Λαχανά Θεσσαλονίκης και στη Βάρδα Ηλίας. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, τα μεσάνυχτα θα ανοίξει ο λόφος του Λυκαβητού, ο οποίος έχει κλείσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλου. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε τέσσερις ημέρες, είχε βάλει συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ό,τι έκανα, το έκανα από βλακεία. Παραδέχομαι το λάθος μου, έχω μετανιώσει, ζητώ συγγνώμη και την επιείκειά σας, ανέφερε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδειούχων παραμονή του 15 Αύγουστου. Ομαλοποιήθηκε η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει αρθεί από τις 4 το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Το πρωί υπήρξαν ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων έχουν το 15 Αύγουστου και στις εθνικές οδούς. Από τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η ίδια απαγόρευση θα ισχύει αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες στην περιοχή στο Άκτιο, από Πρέβεζα προς Άκτιο συγκεκριμένα. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γεωταχή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτηγό δεν πρόλαβε να κινητοποιηθεί και έπεσε πάνω στα οχήματα με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων.
Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε εστιατόριο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου σχεδόν 20.000 ευρώ. Σε μίνι μάρκετ διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου 15.000 ευρώ, ενώ σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις. Στην Άξο τώρα, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μία έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 119.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Η προσφυγή αφορά την ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και η τεράστια καταστροφή που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Το Συμβούλιο έκρινε συγκεκριμένα ότι ο νόμος συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη, ούτε αναλογική για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλιού, ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβη για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΆΚΑ. Τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χράντετς Γκράλοβη τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 12 το μεσημέρι. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Τώρα, στον τελικό του επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής, ξεπερνώντας με την πρώτη τα 5,60 μέτρα. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής. Τη συμμετοχή της στον τελικό του ακοντισμού την Κυριακή εξασφάλισε η Ελίνα Τζέγκο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα στο Masters του Σινσινάτη με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγιέ. Την Καμίλα Ραχίμοβα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη. Ο ΠΑΟΚ τέλος αποκλείστηκε χθες από τα play-off του Europa League με την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Και ο καιρός, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, θα είναι αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμπαίνονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στους 27 με 31 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα στους 32 με 34 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η πολιτική προστασία και αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έδωσε νωρίτερα ο Μάριος Γιαννόπουλος στη Χριστίνα Βίδου.
1: Περίπου στις 7 και 4 το κέντρο επιχειρήσεων του Προσβαστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά στην Σούδα και μάλιστα λίγο αργότερα στις 7 και μισή εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα να εκενώσουμε κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Γιατί έχουν κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο τμήμα της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Ελλάδας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και πλωτά μέσα προκειμένου να συνδράμουν εάν χρειαστεί σε ετοιμότητα. Αυτά είναι μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε από εκεί. Να σημειώσουμε ότι και σήμερα εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη μέρα. Συνεχίζει, βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Ωστόσο και αύριο αναμένονται, με βάση το χάρτη που έχει δημοσιεύσει η πολιτική προστασία, έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και ηπειρωτικής χώρας. Παρ' όλα αυτά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως η ετοιμότητα θα είναι σαν βρισκόμαστε σε red code. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα μέτρα έχουν τροποποιηθεί, σε ό,τι αφορά το Δήμο Αθηνών, σε ανακοίνωσή του το απαγορευτικό της διέλευσης στους χώρους πρασίνου, οπότε από τα μεσάνυχτα ανοίγουν κανονικά ο λόφος του Λυκαβητού Φινοπούλου. Από εκεί και πέρα όμως παραμένουν σε ετοιμότητα οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ενώ εξακολουθούν να περιπολούν τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας
2: σε επιφυλακή. Αλλά και πεζή. Έχει σημάνει συναγερμός.
0: Πάμε να δούμε την επόμενη μέρα στη Χαλκιδική, στάχτη, μαύρο τοπίο και έντονη μυρωδιά καμένου. Αυτή είναι η αποκαρδιωτική εικόνα στη Σίβερη. Οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν πώς μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν οι κόποι μιας ζωής. Οι πιο δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν την ώρα της εκένωσης, όταν 481 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης σε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Κοκολάκου.
3: Πάμε. Καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, αυλές γεμάτες τάχτη και περιουσίες μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Πυρόπληκτοι ψάχνουν μέσα στα αποκαίδια ό,τι απέμεινε.
4: Καθάρισα και σκέπασα όσο μπορούσα τη φωτιά. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι σώθηκε ο κάτω όροφος.
3: Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τους κατοίκους να επιστρέφουν και να αντικρίζουν τις πληγές που άνοιξαν οι φλόγες στον τόπο τους.
5: Είναι όλη η σκεπή κάηκε και όλα τα φυτά εδώ πέρα. Θα τη φτιάξουμε, τι να κάνουμε.
6: Αρκετά είναι τα σπίτια στους γύρω οικισμούς που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι τα σπίτια τα οποία βρίσκονται δεξιά του δρόμου, καθώς οι πύρινες φλόγες πέρασαν τον δρόμο στη διάρκεια της νύχτας και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.
3: Καμέρα του Sky καταγράφει τη συγκλονιστική προσπάθεια θελοντών σε εξοχική κατοικία στη Σίβηρη. Η πιο δραματική στιγμή ήταν αυτή της εκένωσης. Με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό, εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές έφυγαν άρον-άρον προς την παραλία.
7: Go and Sivri is very very big fire in the middle. After that fire go to right side and this was disaster.
8: You saw the fires, of course you're afraid. Your heart was bleeding for the people with the houses affected.
3: Συνολικά 481 πολίτες απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτών. Το πρώτο ασφαλές καταφύγιο ήταν το κλειστό γυμναστήριο της Κασάνδρας. Εκεί πέρασαν τις δύσκολες ώρες της νύχτας οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και τουρίστες, μέχρι να οργανωθεί η μεταφορά τους σε ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις της περιοχής.
4: Μέσα σε λίγες ώρες, περίπου 4 ώρες, συγκεντρώσαμε 196 δωμάτια προς διάθεση, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα 160 με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειαστεί τίποτα και με καμία χρέωση προς τον πυρόπληκτο, μπορέσαμε και φιλοξενήσαμε την πρώτη βραδιά.
9: Δώσε!
3: Και όσο οι κάτοικοι περίμεναν με αγωνία νέα για τα σπίτια τους, έξω συνεχιζόταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.
10: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες πυροσβέστες είχαν διασπαρεί σε αυτή την έκταση, στην καμένη έκταση, και αντιμετώπιζαν αυτά τα καντιλάκια.
4: Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Αυτά τα πραγματάκια που βλέπετε εδώ που λαμπερίζουν, αν φυσήξει λίγο παραπάνω, θα ξαναπάρει όπως ήταν ακριβώς πριν. Άρα πρέπει να τα σβήσουμε όλα.
3: Καιρικές συνθήκες βοήθησαν τις αρχές και το μέτωπο αργά το βράδυ περιορίστηκε.
10: Με το πρώτο φως της ημέρας, αεροσκάφη τύπου Καναντέρ αλλά και air tractor άρχισαν τις ρήψεις. Αντιμετωπίζουν κυρίως μεμονωμένες εστίες, καθώς από χθες το βράδυ δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στη μεγάλη φωτιά της Κασάνδρας.
3: Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει τη Σίβηρη λαβωμένη και τους κατοίκους της να μετρούν τις πληγές τους.
0: Και θα μεταφερθούμε στη Χαλκιδική, να πάμε σε ένα από τα σημεία όπου πέρασαν οι φλόγες χθες. Να μας δώσει ο Παναγιώτης Αχλατλής ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα και τι λένε οι κάτοικοι που επιστρέφουν στις περιουσίες τους. Ο Παναγιώτης Αχλατλής πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky.
11: Η μάχη εδώ στη Σίβηρη της Χαλκιδικής δεν έχει σταματήσει, με τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι. Να σας δείξουμε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της Χριστίνας Δημητρούδη. Το μέγεθος της καταστροφής το αποτυπώνουν νομίζω οι εικόνες που σας μεταδίδουμε. Η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της κατεστραμμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και μια μεγάλη δασική έκταση περίπου 3.500 στρεμάτων. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στο σημείο, συνεχίζει τις έρευνες, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για τους υπεύθυνους του ΔΔΕ στην περιοχή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στελέχη παρουσιάστηκαν σήμερα εθελουσίως στον εισαγγελέα για να δώσουν τη δική τους εκδοχή για το πώς ακριβώς ξεκίνησε η φωτιά. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος των συγκεκριμένων στελεχών, δεν σχηματίστηκε δικογραφία. Οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται. Στην ατμόσφαιρα πρέπει να σου πω ότι επικρατεί ακόμη η έντονη μυρωδιά του καπνού και μέχρι πριν από λίγη ώρα βλέπαμε τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής να πραγματοποιούν ρήψεις από αέρος. Ο δρόμος από την Κασανδρία προς τη Σίβηρη παραμένει φυσικά κλειστός, ενώ κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής ζητούν να επιστρέψουν ούτως ώστε να δουν με τα ίδια τους τα μάτια πιθανές ζημιές στις περιουσίες τους.
0: Για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, οι αρχές έχουν ανοίξει φάκελο και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει το ρεπορτάζ και τις πρώτες πληροφορίες από την έρευνα.
12: Ένα ντόμινο κακών συγκυριών, Χριστίνα, προκάλεσε την επικίνδυνη πυρκαγιά στη Σίβηρη Κασανδρίας Χαλκιδικής. Ο κακός καμβάς ζωγραφίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους εντάσσεως 8 μποφόρ, τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται σε ένα καρέ 5 φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του κλιμακίου του στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτοί οι δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο, όπως το είδαμε νωρίτερα, πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσκηνα στήριξης, της αντιρρίδες δηλαδή, μιας παλιάς ξύλινης κολόνας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξη, η κολόνα πήρε μια πλάγια κλίση 25-30 μοιρών. Η αγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω κακής συντήρησης είχαν μεγάλη καμπυλότητα, ενώ ακουμπούσαν και στις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι προκάλεσαν μια ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους πληθυρισμούς. Οι σπληνθήρες κατέληξαν στο γεμάτο ξηρά χόρτα έδαφος, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Δυστυχώς ήταν τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες για τη φωτιά, η οποία διένυσε 3 χιλιόμετρα σε μόλις 2 ώρες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχηματίζει δικογραφία, ενώ αναμένεται από τον πραγματογνώμονα η έκθεσή του. Και παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια σειρά κακών συνθήκων για την έναρξη πυρκαγιάς, τα αρμόδια στελέχη, Χριστίνα, επισημαίνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προβληματικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε όλη την Ελλάδα, το οποίο επιβαρύνεται από την επιπλέον πλέον ενέργεια αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και προκαλεί ενάξεις πυρκαγιών κυρίως με ισχυρούς ανέμους. Και παρότι ο ΔΔΕ αναφέρει ότι το ποσοστό περιστατικών πυρκαγιών από το δίκτυο είναι πολύ μικρό για το 2025, αξίζει να σημειωθεί πως από τις 12 πυρκαγιές που ξέσπασαν από 28 Ιουλίου έως και 1η Αυγούστου, οι 7 από αυτές αιτία ήταν βλάβες σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ.
0: Η φωτιά στη Σίβερη φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα, τον ρόλο των καλωδίων και του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην εκδήλωση πυρκαγιών. Από τον Εύωσμο μέχρι την Άνοιξη, γυμνά καλώδια και ξηρά χόρτα δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ, η ανακοίνωσή του μιλά για στοχοποίηση και σκοπιμότητες, σημειώνοντας ότι μόλις το 1% των πυρκαγιών το 2025 οφείλεται στο δίκτυο. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
9: Βραχυκύκλωμα σε καλώδια του ΔΔΕ προκαλεί εκρήξεις, πυνθήρες και τελικά την έναρξη εστίας φωτιάς στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
13: Απλώνεται πολύ γρήγορα το αμάξι δίπλα.
14: Και κάπως έτσι βγαίνει φωτιά.
9: Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες αρχίζουν να επεκτείνονται λόγω των ισχυρών ανέμων.
15: Παρατηρούμε σημαντικό αριθμό πυρκαγιών να εκδηλώνεται είτε από βραχυκυκλώματα, είτε από κακής ποιότητας ή φθαρμένους αγωγούς, καλώδια δηλαδή μεταφοράς ρεύματος, και επίσης πολύ συνηθισμένο είναι να έρχονται σε επαφή τα γυμνά καλώδια ρεύματος και να δημιουργούν σπινθήρες.
9: Οι πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνονται περίπου για το 75% των εκτάσεων που έχουν καεί φέτος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Πολίτικο.
16: Είμαι ηλεκτρολόγος, οπότε γίνεται ένας μικρός πανικός. Παντού υπάρχουν εστίες έτοιμες να ανάψουν. Μέχρι και στον δρόμο που περνάτε έχει καλώδια που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιάσει.
17: Σε πολλά σημεία του δικτύου, όπως και σε αυτό που βρισκόμαστε, τα καλώδια από κολόνες ηλεκτροδότησης εφάπτονται με την πυκνή βλάστηση από δέντρα. Αυτό, σύμφωνα με έμπειρα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Αν, για παράδειγμα, σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, κάποια από αυτά τα κλαδιά σπάσουν, θα πέσουν επάνω, θα κόψουν τα καλώδια και τότε μπορεί να δημιουργηθεί εστία πυρκαγιάς.
18: Γυμνά καλώδια, μπάζα, ξερά χόρτα δίπλα στο δάσος. Μια σπίθα αρκεί για να προκαλέσει την καταστροφή.
19: Είναι πολύ επικίνδυνο ώστε να απλωθεί, εξαπλωθεί άμεσα η πυρκαγιά.
9: Ο ΔΔΕ από την πλευρά του αναφέρει ότι μόνο περίπου το 1% των πυρκαγιών που καταγράφηκαν το 2025 αποδίδονταν στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
20: Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις, καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.
9: Σύμφωνα με ειδικούς, οι εστίες που προκαλούνται από το δίκτυο ξεσπούν πολύ συχνά υπό τις πιο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και πολλές φορές σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται πάντως πίσω από ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σύνδο. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρισμούς. Παρότι δήλωσε μετανιωμένος, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Επιβαρυντικό στοιχείο αποτέλεσε το βίντεο που τον καταγράφει να βάζει τη φωτιά στο σημείο. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.
20: Με σκυμμένο κεφάλι και κρύβοντας το πρόσωπό του με τα χέρια, ο 59χρονος κατά συρροή εμπριστής, σύμφωνα με τις αρχές, οδηγείται στις φυλακές. Μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτρες και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τους 6 εμπρισμούς που προκάλεσε σε διάστημα 72 ώρων στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης.
9: Ό,τι έκανα, το έκανα από βλακεία. Παραδέχομαι το λάθος μου, έχω μετανιώσει. Ζητώ συγγνώμη και την επιοίκειά σας.
20: Ο 59χρονος δεν κατάφερε να πείσει για τη μεταμέλειά του και προφυλακίστηκε. Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για τη δράση του ήταν αυτό το βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται να προκαλεί φωτιά στη Σύνδο και εν συνεχεία να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του και να απομακρύνεται από το σημείο.
21: Έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του, εμφανίζεται μετανιωμένος για ό,τι έχει διαπράξει.
16: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, ο 59χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι εισαγγελέες τις προηγούμενες ημέρες είχε ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό εκ προθέσεως κατ' εξακολούθηση.
20: Την ίδια στιγμή, ακόμα 4 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα για παράβαση του νόμου περί πυροπροστασίας. Στη Μυτιλίνη, 2 άτομα συνελήφθησαν καθώς εκτελούσαν θερμές εργασίες σε έκταση με ελαιόδεντρα.
1: Ενώ στον Κάλαμο συνελήφθη ένας άνδρας που είχε ανάψει ψυσταριά κοντά σε δασική έκταση εν μέσω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνολικά τους επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.
0: Αύριο, ημέρα του 15 Αυγούστου, πολλοί θα ταξιδέψουν είτε για διακοπές είτε για προσκύνημα σε κάποιο από τα νησιά μας, όπου η κύμης της Θεοτόκου τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Μαζί μας είναι η μετρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη, όπου θα μας ενημερώσει για το τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Νωρίτερα, η Ηλιάνα στην ενημέρωση του Δελτίου Ειδήσεων του Sky.
2: Στο Ρέθυμνο σήμερα έπνεαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό μεταφράζεται σε 9 μπουφόρ.
22: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
23: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
22: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
24: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
25: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
26: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
25: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά όλα στα κάρβουνα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το Πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
26: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
25: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
27: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
28: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
27: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
28: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
29: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
30: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
31: Νόβα 9:31.
32: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
33: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
32: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
33: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
32: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Είναι ενεσόδοξοι, ταλαιπωρήθηκαν πολύ όμως σήμερα, καθώς υπήρχε απαγορευτικό Πολαύριο και Ραφίνα. Εδώ όμως να σας πω για τον Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό. Είναι πάνω από 7.500 επιβάτες οι οποίοι μπήκανε στα πλοία και έτσι κατάφεραν να φτάσουν εκεί και να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Τώρα για αύριο αναμένεται περίπου 30.000 ταξιδιώτες από τα τρία λιμάνια Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά να ταξιδέψουν για να ζήσουν το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, Χριστίνα.
0: Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Κοκολάκου πάμε να δούμε τι γίνεται στα διόδια της Ελευσίνας.
18: Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας, Χριστίνα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα για τους οδηγούς που περνούν από εδώ. Όπως μας ενημέρωσαν και οι υπεύθυνοι των διοδίων, η αναμονή δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά για τους οδηγούς. Περισσότερα από 40.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας από τις 6 ώρα το πρωί σήμερα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχιά, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου έως τις 10 το βράδυ.
0: Σοβαρό τροχείο με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Η Μέρη Τούμπα έχει τις πληροφορίες.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, Χριστίνα, όλα συνέβησαν όταν διακόπηκε η κυκλοφορία εξαιτίας μηχανικής βλάβης οχήματος στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου. Όπως καταλαβαίνεις, αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ώσπου μία νταλίκα που ακολουθούσε δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πρώτο ποταγιοταχή που ήταν σταματημένα, με αποτέλεσμα να προκληθούν διαδοχικές συγκρούσεις στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 2 μικρά παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις και να τους παρασχεθεί απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται από την Τροχέα.
0: Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 3 έτη βρίσκεται ο 56χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που καταγράφηκε να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να περνά σε απόσταση αναπνοής από 25χρονο μοτοσυκλετιστή στη λίμνη Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα στον ίδιο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το ρεπορτάζ.
9: Ενώ πέραν των αστυνομικών αρχών βρέθηκε ο 56χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, που πραγματοποίησε παράνομη προσπέραση σε τυφλό σημείο του δρόμου, στη λίμνη Πλαστήρα, και σαν αποθαύμα δεν συγκρούστηκε με τοπικά με οδηγό μηχανής.
7: Παραλίγο να πεθάνουμε! Τον είδα ότι τον είχε κολλήσει.
9: Το βίντεο από την κάμερα στο κράνος του αναβάτη της μηχανής έγινε viral στα social media, οδηγώντας την άμεση ταυτοποίηση του οδηγού του βιτιοφόρου, ο οποίος προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.
8: Δεν είχε για κανένα λόγο καμία ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή, πιστεύω. Λέω, είναι κρίμα να πεθάνω στα 25. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείται να πεθάνω και όντως το απέφυγα.
9: Σε βάρος του οδηγού του βιτιοφόρου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κινδυνεύει με φυλάκιση που μπορεί να φτάσει έως και τα 3 χρόνια. Πρόστιμο επιβλήθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας.
8: Όμως ήμουν με αυτοκίνητο, θα ήταν σίγουρη με τοπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος, δεν μπορούσα να χωρέσω εκεί που χώρισα τώρα. Ο λόγος που το ανέβασα ήταν κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, να δουν λίγο ο κόσμος τι κίνδυνος υπάρχει στο δρόμο, λίγο να προσέξουν περισσότερο.
9: Η άμεση και ψύχρεμη αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού πρόλαβε να φρενάρει ώστε να περάσει από τον ελάχιστα διαθέσιμο χώρο που του άφησε το βιτιοφόρο. Ο 25χρονος αναβάτης επέλεξε, όπως είπε, να μην κάνει μήνυση στον 56χρονο.

0: Πάμε να δούμε δύο περιστατικά με τη βοήθεια του Μιχάλη Τεζάρη. Στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, εστιοφόρο προσέκρουσε με δύναμη σε ελιμενισμένα σκάφη, ενώ ανοιχτά της Αττικής στην ίσο Φλέβες σήμανε συναγερμός για την ημιβήθηση εστιοφόρου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Εικόνες που κόβουν την ανάσα κατεγράφησαν στον Κάλαμο της Λευκάδας εστιοφόρο, στο οποίο επιβαίνουν 7 άτομα, κινείται όπως φαίνεται στις εικόνες εκτός ελέγχου, χωρίς να μειώνει ο καπετάνιος ταχύτητα, ενώ προσεγγίζει το λιμάνι και στη συνέχεια προσκρούει με σφοδρότητα πάνω σε δεμένες βάρκες. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές και κανένας δεν τραυματίστηκε ούτε από τους επιβαίνοντες στο εστιοφόρο, ούτε από κάποιον άλλον στις άλλες βάρκες. Μετά το ατύχημα, ο 61χρονος πλοίαρχος του εστιοφόρου προσήχθη στο λιμενάρχη ο Λευκάδας, όπου ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, σε ένα άλλο περιστατικό, εστιοφόρο με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια νότια της νησίδας Φλέβες. Το σκάφος έφερε τουρκική σημαία και μετά την εισρωή υδάτων, οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης έκανε επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά του λιμενικού και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού. Όλοι οι επιβαίνοντες στον καταμαράν μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην μαρίνα της Βουλιαγμένης.
0: Σε συναγερμό ξανά οι αρχές στη Θέουτα. Ισπανία και Μαρόκο ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις ασφαλείας στα σύνορα μετά από μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και καλούν σε νέα μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα. Τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Βάνα Κουτρουλού.
2: Να υπενθυμίσουμε καταρχάς ότι στο τέλος Ιουλίου 72.000 ήταν οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στην ισπανική πόλη στη Βόρεια Αφρική σε λιγότερο από 48 ώρες. Τότε η πλειονότητα εξ αυτών επέστρεψαν στο Μαρόκο. Τώρα όμως νέες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνουν να πραγματοποιηθεί κάτι ανάλογο το Σάββατο 15 Αυγούστου, αύριο, ανήμερα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που γιορτάζουν και οι Καθολικοί. Οι αρχές στη Μαδρίτη και το Ραμπάτ παρακολουθούν τη σχετική διαδικτυακή δραστηριότητα και τονίζουν την αντίδρασή τους. Μολονότι η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει υπό τον έλεγχό της την κατάσταση στη Θέουτα, είναι καθημερινό φαινόμενο οι συμπλοκές, όπως βλέπουμε και στα τελευταία πλάνα που παίρνουμε από τον ισπανικό θύλακα μεταξύ των μεταναστών, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που εξακολουθούν να ζουν σε παράγκες στις παραλίες, φτιαγμένες από καλάμια και χαρτόνια, με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν για σοβαρή υγειονομική κρίση.

0: Σε δύο μέτωπα κινείται σήμερα η τουρκική διπλωματία. Από τη μία η Μόσχα στέλνει σαφείς προειδοποιήσεις προς την Άγκυρα και από την άλλη η Τουρκία επιχειρεί να αναδιατάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης έχει το ρεπορτάζ.
1: Η Μόσχα, Χριστίνα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους τόσο με τη Δύση όσο και με τη Ρωσία. Ο Σεργέι Λαυρόφ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. Δήλωσε ότι η Τουρκία βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις από την συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ είναι αναπόφευκτες για τις σχέσεις της με τη Μόσχα. Η ρωσική πλευρά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί και γεωπολιτικοί δεσμοί με την Άγκυρα, αφήνει όμως σαφή αιχμή για την στάση της στη Μαύρη Θάλασσα, επειδή δεν καταδικάζει τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των πλοίων.
2: Και την ίδια στιγμή η ΣΑΚ, η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους και στην Ανατολική Μεσόγειο με ευθεία επίθεση κατά της τριμερούς Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ.
1: Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Χακάν Φιντάν επιλέγει να κάνει αυτή την τοποθέτηση από το Κάιρο, παρουσία του Αιγύπτιου ομολόγου του. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχειρεί να παρουσιάσει τις συνεργασίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως σχήμα που στρέφεται και κατά της Αιγύπτου, επιδιώκοντας ουσιαστικά να αμφισβητήσει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αλλά βεβαίως η Άγκυρα επιχειρεί να φέρει το Κάιρο πιο κοντά στο δικό της περιφερειακό σχεδιασμό και κυρίως στη Συμφωνία της Μέκας, παρουσιάζοντας την Αίγυπτο ως έναν φυσικό εταίρο που θα μπορούσε να ενταχθεί στο νέο αυτό σχήμα.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς και τη θαλάσσια ασφάλεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Χριστίνα, και ο Σαγέτ Αμπάς Αραγτσί είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της Πέμπτης, όπου μεταξύ άλλων συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για τις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά βεβαίως και για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να τονίζει τη σημασία της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Μάλιστα, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συζητηθούν οι ελληνικές θέσεις σε τεχνικό επίπεδο, ενώ συζήτησαν και για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν, συμφωνώντας πάλι να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
0: Μετά τη θύελλα αντιδράσεων για τις συνθήκες που επικρατούν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην αντικατάστασή του έπειτα από 250 ημέρες εν πλώ. Στη θέση του στέλνουν τώρα τον George Washington. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης έχει το ρεπορτάζ.
1: Το George Washington έχει ήδη αποπλέψει από το Βιετνάμ και κινείται προς τον Ινδικό ωκεανό, με τελικό προορισμό βεβαίως στη Μέση Ανατολή. Εκεί θα αντικαταστήσει το Abraham Lincoln, επιτρέποντας το πλήρωμά του να ολοκληρώσει μια αποστολή που έχει ξεπεράσει τους 8 μήνες. Το Πεντάγωνο επιμένει πάντως ότι η αντικατάσταση ήταν προγραμματισμένη και δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των καταγγελιών για ελλείψεις, εξαντλητικά ωράρια και προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο. Η μετακίνηση όμως έχει και μια ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, Χριστίνα. Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωρινά από τον δυτικό ειρηνικό, το μοναδικό αεροπλανοφόρο που έχουν μόνιμα ανεπτυγμένο στην Ιαπωνία, σε μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής αποτροπής απέναντι στην Κίνα. Και αυτό δείχνει πόσο οι ανάγκες του πολέμου με το Ιράν επηρεάζουν πλέον ακόμη και την αμερικανική στρατιωτική διάταξη στον ειρηνικό.

0: Νέα δεδομένα για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τις άδειες τριών ιδρυμάτων λόγω νομικών πλημελιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι φοιτητές και η συνέχιση των σπουδών τους, ενώ η υπόθεση πυροδοτεί σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση για τον νόμο Πιερακάκη και το άρθρο 16.
1: Διαβεβαίωσε ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει την ακαδημαϊκή χρονιά, δίνει το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, κάθε φορέα θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
1: Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από προσφυγή του καθηγητή νομικής Παναγιώτη Λαζαράτου, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να εντοπίζει τελικά νομικές πλημέλειες τόσο στις άδειες λειτουργίας όσο και στις εγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών.
3: Όταν κατάλαβα ότι όλα τα προγράμματα ελέγχθηκαν στο πόδι μέσα σε λίγες μέρες επί τη βάση ενός κανονιστικού πλαισίου που δεν έλεγε τίποτα, έκανα την αίτηση ακυρώσεως.
1: Η πρόσφατη απόφαση ανεβάζει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά το θεσμικό πλαίσιο και ρίχνει τα βέλη της στο Πασόκ για τη στάση που κράτησε στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για το

0: των πανεπιστημίων, να φτιάξουμε το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων.
1: Τώρα μας είπε ο κ. Σπυρόπουλος ότι είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Παρ' όλα αυτά, πριν 20 μέρες δεν το ψήφισε.
2: Τώρα
1: και σε 10 μέρες από τώρα είπαν πάλι ότι δεν θα το ψηφίσουν.
2: Οξία είναι και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, βάζοντας στο στόχαστρο τον νόμο Πιερακάκη.
3: Η συζήτηση περί βιασύνης διαδικαστικών ζητημάτων από προσανατολιστική. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί.
4: Καμία ασφάλεια δικαίου δεν παράγεται από τον νόμο Πιερακάκη, καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το Σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του Συντάγματος.
5: Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς.
6: Η κυβέρνηση έχει φέρει και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, σε μια κατάσταση πραγματικά απόγνωσης.
2: Η αναθεώρηση του άρθρου 16 αναμένεται να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
7: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ παραμένουν οι επιχειρήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με τους ελέγχους σε Σαντορίνη και Νάξο να βγάζουν λαβράκια και δεκάδες φορολογικές παραβάσεις. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει τις πληροφορίες.
8: Από τους εντατικούς ελέγχους έχουμε 48 λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και νοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο. Συγκεκριμένα, στην Νάξο, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη Σαντορίνη, τώρα, σε τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, σε μίνι μάρκετ διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου άνω των 15.000 ευρώ, ενώ σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Όπως τονίζει η ανεξάρτητη αρχή, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και των δυνατοτήτων διασταύρωσης δεδομένων.
7: Να πάμε στη Γερμανία, όπου μεγάλη πυρκαγιά στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία ανάγκασε περίπου 2.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στο Ρήνο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Αργυρού.
9: Καλησπέρα από το Στράς. Είμαστε πολύ κοντά στην πόλη, στο χωριό μάλλον, αυτό το Γκάι που αναφέρατε κι εσείς, που έχει εκενωθεί από χθες τα μεσάνυχτα. Η φωτιά εδώ πίσω μου, πίσω από αυτό το λόφο, όπως μπορείτε να δείτε, καίει από χθες το βράδυ όλη την ημέρα σήμερα. Υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο εδώ δεξιά μου. Οι αστυνομικές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εδώ είναι πολύ προσεκτικές και για το γεγονός που αναφέρατε νωρίτερα, δηλαδή ότι υπάρχουν παλιά πυρομαχικά μέσα στο δάσος. Όλη τη μέρα βλέπαμε τα ελικόπτερα να πετούν, ελικόπτερα και της αστυνομίας και του στρατού που προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά. Υπάρχουν κάποιες ζώνες που έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν. Το ευχάριστο είναι ότι ενώ το απόγευμα φάνηκε να υπάρχει μια ένταση μεγαλύτερη του ανέμου, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ουσιαστικά ανηνεμία, έχει αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Το απόγευμα είχαμε 37 βαθμούς, τώρα έχουμε 32. Έχουν καεί πάντως πάνω από 3.000 στρέμματα και ακόμα οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους παραμένουν σε κάποια σχολεία, σε κάποια κέντρα εκένωσης, περιμένοντας ότι θα μπορέσουν να γυρίσουν ίσως αύριο.
7: Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η Ευρώπη θερμαίνεται σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Η μεγάλη χερσαία έκταση, η ταχεία θέρμανση της Αρκτικής, η μείωση της χιονοκάλυψης και, όσο παράδοξο και να ακούγεται, η καθαρότερη ατμόσφαιρα επιταχύνουν το φαινόμενο. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
10: Η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης. Η γυραιά Ήπειρος θερμαίνεται σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τις συνέπειες να γίνονται ολοένα και πιο ορατές και πιο θανατηφόρες.
11: Υπάρχει περισσότερη χερσαία έκταση. Οι χερσαίες εκτάσεις αντιδρούν πιο γρήγορα στις μεταβολές της θερμοκρασίας σε σχέση με τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί, καθότι έχουν μεγαλύτερη θερμοκρατικότητα, καθυστερούν λίγο περισσότερο να απορροφήσουν αλλαγές

0: θερμότητας και απορρόφησης ακτινοβολίας.
1: Αλλαγές στα ατμοσφαιρικά μοτίβα, ταχεία θέρμανση της Αρκτικής, δραματική μείωση της χιονοκάλυψης και όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η καθαρότερη ατμόσφαιρα είναι οι τέσσερις παράγοντες για την επιταχυνόμενη θέρμανση της Ευρώπης.
2: Τα μέτρα που έχει εφαρμόσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό τις ρήπανσες σε απορρούμενα σωματίδια έχουν οδηγήσει στο να έχουμε καθαρότερο αέρα και αυτός ο καθαρότερος αέρας φαίνεται να συνεισφέρει επίσης στο να έχουμε καλύτερη απορρόφηση της ακτινοβολίας και επομένως υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Από τους φωνικούς καύσονες και τις πυρκαγιές μέχρι τις πλημμύρες η Ευρώπη για άλλη μια χρονιά βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή.
0: Οι μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης βρίσκονται στην Αρκτική. Η Αρκτική, σύγκριση με την Ευρώπη, έχει ακόμα πιο γρήγορη θέρμανση. Όταν λιώνουν οι πάγοι και τα χιόνια σχετικά γρήγορα, αλλάζει η ανακλαστικότητα του εδάφους. Συνεπώς έχουμε περισσότερη απορρόφηση ακτινοβολία, δηλαδή αντί για να είναι λευκό το έδαφος, γίνεται πιο σκούρο. Αυτό άμεσα προκαλεί περισσότερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας.
1: Οι συνέπειες της ταχύτερης θέρμανσης είναι ήδη δραματικές, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους, έντονες πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα.

0: Η Αθήνα δεν είναι πια απλώς μια στάση στον δρόμο για τα ελληνικά νησιά. Οι ξένοι επισκέπτες μένουν περισσότερες ημέρες, ανακαλύπτουν την πόλη και την επιλέγουν ως αυτόνομο προορισμό, με τις αεροπορικές αυξήσεις να καταγράφουν άνοδο σχεδόν 5% στο πρώτο εξάμηνο. Το ρεπορτάζ είναι του Μάριου Γιαννόπουλου.
1: 7. Only in Athens.
2: 2 weeks.
3: We are staying only 4 days, so I think I will come back for sure.
4: Την Αθήνα επιλέγουν για τις διακοπές τους όλο ένα και περισσότεροι τουρίστες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, δίνοντας την πρωτεύουσα ξεχωριστή ψήφο εμπιστοσύνης ταυτόχρονα με τα ελληνικά νησιά.
5: I like the people here. They like us.
6: Sun, sea, food, music.
4: Σε αντίθεση με το παρελθόν που λειτουργούσε απλώς ως μια στάση ή ως σταθμός της μίας ημέρας για μια επίσκεψη στην Ακρόπολη, η Αθήνα πλέον αποτελεί αυτόνομο τουριστικό προορισμό.
7: Η Αθήνα αποτελεί προορισμό για κάθε γούστο, από τον πολιτισμό μέχρι και το φαγητό. Όλοι έρχονται εδώ και γοητεύονται από τη μαγεία της πόλης.
8: Ναι, έχουμε γίνει προορισμός, ειδικά City Break προορισμός, δεν το συζητάμε, προορισμός και για συνέδρια. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει να μείνει στην Αθήνα, να μείνει και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
4: Σύμφωνα με το INSETE, οι αεροπορικές αφήξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 4,9%, κατά 104.000 περισσότερες, δηλαδή σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2025.
8: Δεν συνάδει όμως η αύξηση που έχουμε στις αφήξεις των ξενοδοχείων με την αύξηση στις αφήξεις εξωτερικού, πράγμα το οποίο είναι λογικό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά καταλήμματα εκτός ξενοδοχείων να ανοίγουν, όπως βραχυχρόνια μίσθωση, όπως νοικιαζόμενα διαμερίσματα.
4: Δεν είναι όμως όσοι επιθυμούν να απολαύσουν τον ήλιο, το καλό φαγητό και την ελληνική φιλοξενία. Η Αθήνα προσελκύει και λάτρεις του θεματικού τουρισμού.
3: I studied architecture in university, so I was very excited to come here and see the Acropolis, the museum.
2: Orthodox as well.
7: So you like the church, you like
2: yes.
7: All this.
2: It's so blessing.
4: Οι επαγγελματίες του τουρισμού αναμένουν θετικό πρόσημο για την τουριστική κίνηση στην Αθήνα. Επισημαίνουν πάντως ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών.
0: Αύριο 15 Αύγουστο κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Παναγίας της Τίνου, με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Στο νησί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή και δίνει το ρεπορτάζ.
9: Αυτή τη στιγμή, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, τελείται ο μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ισσύρου, κ. Δωροθέου. Στις 7 η ώρα τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, έλαβε χώρα και η κατάθεση στεφάνων εδώ στην Παναγία της Τίνου, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, ακριβώς εδώ που σας δείχνουμε, στο κοινοτάφιο του καταδρομικού Έλλη, γιατί αύριο συμπληρώνονται 86 χρόνια από τον τροπλισμό του που έγινε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στις 15 Αυγούστου του 1940. Είναι παραμονή 15 Αυγούστου, εικόνα εδώ. Είναι η εικόνα ενός νησιού που έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πλημμυρίσει από προσκυνητές. Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα κατανυκτική. Αυτή την ώρα συνεχίζεται το προσκύνημα που δεν έχει σταματήσει λεπτό από το πρωί. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου, κάθε ηλικίας έχουν φτάσει στην Τίνο, έχουν ακούσει για τα θαύματα της Παναγίας, έχουν έρθει εδώ για να προσκυνήσουν. Πολλοί από αυτούς έχουν κάνει ένα τάμα, έχουν γονατίσει, έχουν κάνει τη δική τους προσευχή και θέλησαν να βρεθούν μπροστά σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, την θαυματουργή εικόνα, όπως την αποκαλούν και όπως μας αναφέρουν οι περισσότεροι, ένα από τα ιερότερα σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, η οποία πλέον δεν φαίνεται ιδιαίτερα από τα τάματα. Έχουν έρθει όλοι εδώ, αφήνουν τη μαλφή, λουλούδια, λαμπάδες και προσμένουν για μια λύτρωση, για μια βοήθεια και μια συγχώρεση. Η 15η Αυγούστου, Χριστίνα, είναι μια μέρα με το μεγαλύτερο συμβολισμό και παράλληλα η μεγαλύτερη γιορτή για το νησί. Έχουμε τον διπλό εορτασμό της κοιμήσης της Θεοτόκου και της επετείου του τορπιλισμού της Έλλης.
10: Μάλιστα.
9: Που πραγματοποιείται εδώ με όλες τις τιμές, Χριστίνα.
0: Για ακόμη ένα καλοκαίρι, τα ελληνικά νησιά γίνονται πόλος έλξης για αστέρες του Χόλιγου, της μουσικής και του αθλητισμού. Μύκονος, Σαντορίνης, Πέτσες, Μήλος και Κύμολος γεμίσουν λάμψη με τις εικόνες των διακοπών τους να ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ρεπορτάζ έχει Μέρη Τούμπα.
11: Αγαπημένος προορισμός λαμπερών αστέρων παγκοσμίου φήμης παραμένει η Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι. το νησί των ανέμων επέλεξε η Σοφία Βεργκάρα ως έναν από τους σταθμούς των καλοκαιρινών της διακοπών. Η Κολομβίανη ηθοποιός φρόντισε να δώσει μια μικρή γεύση από τις διακοπές της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο. Λάτρης του ελληνικού καλοκαιριού και η Justin και Hailey Bieber που ταξίδεψαν με το γιο τους Jack, επιλέγοντας για τη διαμονή τους πολυτελές ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι. Το δημοφιλές ζευγάρι θέλησε να πάρει μια γεύση και από τις πέτσες. Και παρότι ο Justin και η Hailey προσπαθούσαν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ στις προσωπικές τους αποδράσεις, οι εικόνες από τις διακοπές τους δεν άργησαν να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

0: Και η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου συνοδεύεται και φέτος από ένα μήνυμα για καθαρούς δρόμους και σεβασμό στο περιβάλλον. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μοίρασε 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων στους οδηγούς που περνούν από τα διόδια, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και μία μικρή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το ρεπορτάζ είναι της Ματίνας Πολυχρόνη.
1: Για ένα ακόμη καλοκαίρι στην μεγάλη έξοδο για τον 15 Αύγουστο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε υλοποίησε τη δράση για τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος, μοιράζοντας στους οδηγούς χάρτινες σακούλες απορριμμάτων.
2: Από νωρίς το πρωί, 30.000 χάρτινες σακούλες σαν αυτή εδώ διανέμονται στους οδηγούς που περνούν τα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαλγάρων.
3: Εξαιρετικό. Ξέρω και προσπαθούμε πάντα να μην κάνουμε σκουπίδια.
4: Να προστατεύουμε το περιβάλλον.
5: Ναι, γιατί έχουμε και τα παιδάκια μας και τα μαθαίνουμε από τώρα. Να μαζεύουμε.
1: Με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έδωσε το μήνυμα στους εκδρομείς πως με μία απλή κίνηση, τη συλλογή των απορριμμάτων μέσα στο όχημα και την απόρριψή του σε κάδους, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.
6: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και είναι πολύ πιο καθαρά από ό,τι ήταν πριν πολλά χρόνια.
7: Πολύ καλή. Συμφωνώ.
1: Οι σακούλες διανεμήθηκαν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά της ACS, ταχυδρομικές υπηρεσίες, η οποία φρόντισε ώστε να παραδοθούν οι σακούλες έγκαιρα στα σημεία διανομής.
0: Ο Εμμανουήλ Καραλής πήδηξε χαλαρά με την πρώτη τα 5 μέτρα και 60 εκατοστά και προκρίθηκε στο τελικό του επικοντός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Η πρωταθλήτριά μας, Ελίνα Τζέγκο, μπορεί να μην έπιασε το όριο των 61 μέτρων που έδινε αυτόματη πρόκριση στο τελικό, όμως η καλύτερη φετινή επίδοση ήταν υπεραρκετή για να βρεθεί στη μάχη των μεταλλίων στο τελικό με το ακόντιο. Ο Νίκος Παγκάκης στο ρεπορτάζ.
8: Καραλής ξεκινάει για την πρώτη του προσπάθεια στα 5.60. Θα σηκωθεί μέσα, περνάει.
9: Χωρίς να κουραστεί, ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε χάρη στην κλάση του στο τελικό του επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Το άλμα στα 5.60 αποδείχθηκε υπεραρκετό για να περάσει ο Καραλής στο τελικό της Κυριακής. Ωστόσο, οι συνθήκες στο προκριματικό δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές.
10: Είναι δύσκολες συνθήκες, αλήθεια είναι, αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά, την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά, περιμένω να βγει το άλμα που θέλω, είμαι αθλητής αγώνων.
9: Είναι χαρακτηριστικό ότι...
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
12: Νόβα 9.31.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
16: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
13: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
16: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
16: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
13: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
16: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. ή φωτιά, χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
18: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
23: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
24: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
23: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
24: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
25: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
23: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Nova 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλης.
11: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410-735-36.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Nova 931 και www.novaradio.gr.
17: Nova Radio. News Today.

0: Αλφα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Action. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Action. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Action. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Action είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κορυφαίος ερμηνευτής Ηλίας Καμπακάκης έρχεται στο My Club για μια μοναδική βραδιά με ατέλειωτη διασκέδαση. Μαζί του η εκρηκτική Άννη. Αυτό το 15 Αύγουστο, ο Ηλίας Καμπακάκης, μόνο στο ναό της διασκέδασης. My Club. Κρατήσεις 25410 735 36.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931.
1: Καλοκαίρι
2: με το Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: αγαπώ.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
4: Δεν